Σοφία, και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Λέησον ημάς αμήν, δόξες ο Θεός ημών δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσον ημήν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίωσε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις την έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Εξαγερθέτε στο ύπνο προσπίτω μεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύπνων βόμα σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγέρας με Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσατε και εκάστο επράγματι.

0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνευσαν εις θάμωνας, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κόργιστε σε μη του ρωθήμα και αμαρτωλό, οδέστε να πολλασάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσης εν κείμενον ηγεράς με, εις το ρουθρίσι και δοξολογήσει το κράτος σου. Και εν ήρφωτισόν με το όμα τη Διανία, άνοιξόν με το στόμα του μελετάντε λογιά σου και συνέννητε εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλει εν εξομολογή τη καρδία, και εν υμνήν το πανάγιον όνομά σου, το πατρό και το ιού και το αγίο πνεύμα του, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε επα το κράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου χρονία, δεξίω άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων Αθήνα και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη λαϊσό μου, ω των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξωνα καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προ την ευθύνηση των εκτοριπαρών και λέων μου ένεσιν, όπω καγό και νονό και ένα με το φρονί μου παρθένο, εν φεδρά λεπιδών τη ψυχή μου, και δοξάζω σε τον εμπατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εναπιών μου έστε διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν εναπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρα εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εν με ημίτερ μου. Ήδου γάρα ελήφθη εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ρεντίσμα ισόβου και καθαριστήσουμε, πλενίσμα και υπέρχειον ελευκανθήσουμε, αποτείσμα αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάζονται ως τέτα ταπεινωμένο, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στας ονομίας μου εξάλληψουν, καρδία καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένιζον εν της αγάπης μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου, και το Πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανασύνη σου. Ότι θέλησε θυσία να το κάνει, όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε τετριμένον, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και όλο καυτώματα, τότε ανίσως είναι επί των θυσιαστήριών σου μόσχους. Εσύ πρέπει ύμνος ο Θεός ο Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχήν Ιερουσαλήμ εις άκουσον προσευχίζουν προς έπασας άρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμεσον ημάς και τες ασεβίες ημών σε ηλάση. Μακάρος εν εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσεν τις αυλές σου. Πληθυσόμεθεν τις αγαθείς του ήχου σου. Άγιος ο νόος σου θα μας δώσουν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρι μου, η ελπής πάντοτε περά των της γης και των εφελάσσιων αφράνων. Ετοιμάζον όρη τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστεία, ώστε τεράσσον το κήτος της θαλάσσης, τείχος κυμάτων αυτής της υποστήσατε. Ταρακτήσατε τα έθνη και φοβηθήσατε οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδος πρωίας και εσπέρας θέρυψης. Επισκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων, Ετοίμασε την τροφήν αυτών, ότι ούτως ετοιμασία τα σάβλακας αυτής μέχρι σον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες δαγώσιν αυτής εφρανθήσετε να τέλωσον. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσουν τα ποιότητος. Πιανθήσετε το ωραίτη σε ρήμα και αγαλίσαν οι φωνοί που ριζώσονται. Ενεδίσονται οι κρύοι των βραβάτων και οι κλάβεις πληθυνούς εσύ του. Και τράξετε και γαρεμνήσου συν. Αλλαλάξετε το Κυρίο Πάσα γη. Σάλετε δι' το ονόματι αυτού. Δότε δόξαν ενανέσαι αυτού. Είπατε το Θεό, ω σοβαρά τα έργα σου. Εν το πλήθησε να με όσο ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνση και ψελά το σάνση. Σε λάτωσαν δι' το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ω φοβερόσαν πουλάει υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων τη θάλασσα να σξηρών, εν ποτομό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρονθισόμεθα από αυτό. Το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνα, η ωφελομή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουση, οι παραπικραίνοντε μύψο του ανανεωτή. Ευλογείτε έθνη του Θεών ημών, και ακουτίσταστε την φωνή τη ανέσεω αυτού. Το θεμένο την ψυχή μου η ζωή, και μη δόντω ει άλλων τη φόβδα μου, ότι η δοκίμασα σημά ο Θεό. Επήρωσε σημάς ως πυρούτε το αργύριο, εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έφευ λήψεις επί των νότων ημών, επιβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθωμαν διαπυρός και υδατός, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, εισελεύσουμε εις τον οίκο σαν ελοπαυτόμαση, αποδώσιτας εχάς, άθι έστειλε το χείλι μου, και λάλησε το στόμα μου τη φλήψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βαός με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσουμε ημί, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα υπηρήσει τη ψυχή μου, προς αυτόν το στοματί μου και έτρεξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικαίνει εφεώρων η καρδία μου, μη είσαι ακουσά του μου, Κύριος, διότι είσαι ακουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της θεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτό απαιμών. Ο Θεός ευτηρίσα ημάς και ευλογήσα ημάς, επιφάνω το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελαΐσα ημάς. Το γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάση την έθνεση των σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σαν σε λαΐ ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαΐ πάντες, εφρανθήτωσαν και αγαλιάσαν στον έθνη, ότι κρινείς λόγουσαν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λαΐ ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαΐ πάντες, και έδε και το καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούτες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούν τη αμαρτωλή από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι φρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άστετο το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικότη επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, τερευθύτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο αγίου αυτού, ο Θεός κατοικήσει ο μονοτρόπος εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένος εν Ανδρία, ομοίως παραπικραίνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορευεστές ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ρήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν ακούσαν ο φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δε κατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασες εν τη χρεστοτητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της επικαλυζωμένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμων του αγαπητού, τη ρότητη, του οίκου διελέστε σκύλα. εάν κοιμηθήτων μέσων το πλήρων τέργες περί σεράς περιεργηρωμένε και τα μετάφραν αυτής εν πλωρότητη Χρυσίου. Εν το διαστέλλον των απορράων ο βασιλής επ' αυτής και νοθήσων των σελμών. Όρος ο θεώρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένων, το όρος ευδόξεν ο Θεός κατοικίνεν αυτόν. Και γαρ ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος, το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος των αυτήσεων συνάει το Αγίο, ανέβησες ύψος εχμαλώτευσας εχμαλωσίων, έλαβες δώματον ανθρώπης και γάρα πειθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέρων, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός το σώζει. Και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός την πλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος Ιδωβαστών επιστρέψω, επιστρέψω να βυθείς θελάσσες. Όπως αν βαφιωπούς ανέματι, η γλώσσα την κοινώς εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν απορίως ο Θεός, επορία του Θεού μου, το βασιλέας μου, το εν το Αγίο. Πρέφθησαν άρχοντες ακόμην εξαλώτων, εν μέσω ανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογήτου των Θεών Κύρων επιγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Ναφταλήμ. Έδειλε ο Θεός η δυνάμει σου. Δυνάμωσον ο Θεός τότε κατεργάσον ημίν. Από τον όσο Ιερουσαλήμ, σύσσουσι η βασιλής δώρο. Επιτίμησον τη θερίες του καλάμου, η συναγωγή του τάβρων της αμάλης εντελών, του μη αποκλειστήνω του δεδοκιμασμένου στο οργυρίου. Διασκόρπισον έθνητο του πολέμου στέλλοντα. Ήξωση πρέσβη εξ Αιγύπτος, η οποία προφτάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης άστατο το Θεό, ψάλετο το Κυρίο. Ψάλετο το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ήδου δώσει τη φωνή αυτό φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτούν της νεφέλες. Θεμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λόγο αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρικείο και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσουμε ο Θεός ότι εις ήλθε στον είδο τέως ψυχής μου, εν επάγινε συλλογηθού και πες την υπόστασης, ήρθουν εις τα βάρτη στα λάσσες και καταιγίσκατε πότισέ με, εκοπίας σε κράζουν, ευραχίας ο λάρξ μου, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου από το ελπίσιμο επί το Θεόν μου, επληθύνδησαν υπέρ τα στρίχνες της κεφαλής μου μίσοντες μου δωρεάν, εκρατεώθησαν εχθροί μου, εκδιωκωτές μου αδίκως, άχου ήρυπαζον τότε επιτείνιουν. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και η πλημελία μου που σου καπεκρύβησαν. Μη σχηνθήσαν επ' εμέ υπομονωτές σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ σε τούτες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ενεκάσου επί είναι γονιδισμόν, εκάλυψαν εντροπή των πρόσωπών μου. Απειλωτριωμένος σε γεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σε κατέφαγε με και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και σε ενεκάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθη ο νηδισμού σε μη. Και θέμε το ενδυμά μου σάγων και γεννόμην αυτή τη παραβολή. Πάτε μου, οι δολέ σου οι καθήμενοι εμπύλε, και είσαι με έψαλον η πείνο τη σύνου. Εγώ δε την προσευχή μου προ σε Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν του πλήθη του ελαίου σε πάκουσό μου, εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσουμε που πυλούει να μη επαγώ. Ρίστην εκ των μισούτων με και εκ των βεθέν των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταγγείλει υδατό, μη δε καταπία το με βυθό, μη δε σε σχέτω επ' εμέ φρέερ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθο των εκτιμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, τη θλίβομαι, ταχύ επαχουσόν μου. Πρόσχεσαι ψυχή μου καλύτερο σε αυτήν, ένε και των εχθρών μου ρίσαμε. Σίγαρη γινώσχε τον ιδισμό μου και την αισχύνη μου και την ατροπή μου. Εναντίον σε πάντες εθλίβοντες με, ονειδισμό προσοδόξεν η ψυχή μου και τελεπορία, και υπέμεναν σε λυπούμενο και όχι υπήρξαν, και παρακαλούντας και όχι έβρουν, και έδωπεν εις το βρώμα μου χωλήν, και εις τη δίψον με πότισαν με όξουν. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλου. Σκοτιστήτωσιν η οφθαλμή αυτών το μη βλέπειν, και τον ότον αυτών διαπαντός ήκαψουν. Έχιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί του η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και δυσκυνόμαστε εν αυτόν μία στο φατικόν. Ότι όσοι επάταξαν σε αυτή κατεδίωξαν και επί το άλγο σε δερμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελευθήτωσαν εκβίβουλος όντων και με τα δικαίων με γραφήτωσαν. Ταχώς και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου Θεός, αντιλάβει το όνομα. Ενέσαι το όνομα του Θεού με μετωδείς και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσαι. Κεραίσαι το Θεό υπερμός γονέων και έρετα εκφέρετα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτωσαν, εξητήσετε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή μου. Ότι εισήκουσε τον πανί τον Κύριος και τους προηδημένους αυτού καξοδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρεπονταν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσαν εκεί και κληρονομήσουσαν αυτή και το σπέρμα το δούλο σου καθέξουσαν αυτή και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσαν εν αυτή. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεις. Κύριε στο βοηθήσε με σπεύσουν. Εσχενθήτωσαν και ετραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Απαστραφήτωσαν εις το πίσω και κατασκενθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κατά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πταχώσουμε και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστες μου είσαι, Κύριε μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ο μόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένω του. των δημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίων, κατερουθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σαρφάς, και ενελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτες βασιλείας σου φέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον του Κύριου του Σοφιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί.

Σιμών, δέσποτε συγχώρουσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι της ασθενείας Σιμών, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, όλη τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, των άρθρων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους αργείς αναδείξας. Καταπέμψες αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίξας, φιλάνθρωπε δόξεσαι. Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον.

Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλυχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλό προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε τη ημών και ορατάφητα συνδέξεις και ήθελον την ζωή ημών προς εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και λύσει ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φοβούμενοι και οδηγούμενοι. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κι ειν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα

0: Σε πίστα σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριο, και επειδή σε επιταπείνωσή μου και ου συνεκκλησιάς με ισχύρας εχθρών, αλέσου εκ των αγκών τη ψυχή μου, και γίνει δέσποτας και βασάτου μου η χείρη σου και έλθει με το ελαιό σου, ότι ατάρακτη ψυχή μου και κατόδυνο συστήν του εκπορεύεστε αυτήν, εκ του αθλίου μου και ρηπαγού σώματος τούτου, μη ποτέ πονηρά το αντικειμένο που είσαι συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, διέταση εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο, γενωμένες με αμαρτίας, ήλαιους γενούμι δέσποτα, και μη δέτε η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινό όπως των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτουσαν αυτήν άγγελοι σου φέδρη και φωτεινή, δώσ' δόξαν το ονοματίο σου το Αγίο και τη σε δυνάμει να βγαίνει εις το θείον σου βήμα, εν το πνευστέ με, μη καταλάβει με η χέρι του άρχοντος του κόσμου τούτο, εις το κατασπάσιμο των αμαρτωλών, εις βυθόν άδου, αλλά παρά στη θύμη, και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτων, ελέησον Κύριε την υποθήσαν, τη σπάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν, δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις το όριο, θα ανοίξει βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακύριο, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλο το πόδο σου, δεν εισταξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου διυπνώσου φυλάσσουν του Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέψει, επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου αλλιώς σου γκάφησε, ουδέ σε δίνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από την νίκη έως του αιώνους. Ιδού διευλογήθη των Κύριων πάντες η δουλή Κυρίου. Η εστότης εν οικοκυρίων ευλέσσει κου Θεού ημών.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κυριλλάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας, αγιάστε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυσι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ό,τι καταβάστας γλώσσα συνέχεια, διαμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ό,τι το πυρός της γλώσσας διέγγυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζουμεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νίστη Κύριε των υπερτήρων αναστάσεων ζωή αιώνιου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη διοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πληγημένημα εκουσιόντα και ακούσεων εν λόγω ή έργο και τα διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεραγμούς όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντως στους αιώνους Αγίους σου, χάρη σε αυτή τη Βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράζου και μακαρία ζωή στην απόλευση σίγαρη ζωή Ανάστασης και ανάπαυση των κεκοιμένων δουλού σου Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπομαι σε τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την γην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει την μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπιμου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξα σήμερα.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος την ημέρα κληρικαίως, υπερασπίσε το όνομα του Σωριακού, εξαποστήρισε βοήθεια, εξαγείο και ξάγειο δικούσου, νησί υπάσπισία, τότε τον οκαυτομάτου και ανάσων, δόρισε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή.

ότι προέφτασε αυτόν ευλογίας Χριστός και θέφτασε από την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Η ζωή έτησε τόσο και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών σε αιώνα αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτήν τη σωτηρία σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσει από αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία σε αιώνα αιώνας, εφρανεί σε αυτόν η χαρά με το προσώπου σου. Ότι ο Βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέγχει ψήστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση σε θρήσου, η δεξιά σου ευρύ πάντας μισούντασε. Ότι θύησε αυτούς ο σκληρών ο πυρός χειρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς, συντεράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύεις και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διολογήσε τον βουλά, σε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύησε αυτούς νότων, έτσι περιλείψε, ετοιμάσαι το πρόσωπο αυτών. Υψώθηκε εν τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας.

Λέησον, δόξα Πατρί και Υιός και Υιό Πνεύματι, κτηγήν και αείχει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ἐσθέτει η βασιλεία σου. Γίνεται η θέλη μας εις των ουρανών και επί της γης. Πάτερ ημών θερατηρίς των δόξων σήμερον. Και άφεσε ημών τα οφειλήματα ημών. Ως κρυβείς αφιεμείς τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγξη ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τι αψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμώ.

Δόξα ευσεβείς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ευσεβείς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ευσεβείς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανεθλιποντές με πολύ επανίσθεται με. Πολύ λέω σε τη ψυχή μου και σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σήτε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήγουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξιέρθην ότι Κύρος εντελείψετε μου. Φοβηθήσαν μεριάν των λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξες πάντως εχρονιδάς ματέως οθότες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξιέρθην ότι Κύρος εντελείψετε μου. Κύριε μη το θυμώσω ελέγξεις με δε τη οργή σου παιδεύσεις με ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και πεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέστην ίας εν της αρκείων προσώπου της οργής σου, ουκέστην ειρήνη εν της σωστέζων προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίαν περίεργη την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν εμολοπέζων προσώπου της αφροσύνης μου. Μεταλεπόρθε κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα συντροφάζονε χορευόμην. Ότι ευσώμα επλήσταν εμπεγμάτων του καίστην ίασθεν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριών προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράχδα εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίως μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγγισθα μου μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο εισούδες της ψυχή μου και εισούδες τα κακά μου ελάχισα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέθαν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μου είπε ότι επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθήν επόδος μου εμεγλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ να αγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσε κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μη κακά αντιαγαθών αντιαβαλών με επίκατε δύο καναγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόστησε απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόστησε απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθρίζω, εδείψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άνθρωπος μου, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθεν σου, το ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου περισσοβάς τα χίλια μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και η χίλια γαλιάσουσεν έσαι το στόμα μου, ή εμνημό εγών σε επί της θρομνής μου εν της όρθης μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και δισκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ομού τα αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή θε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειράς ρομφέας, μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, απενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι νεφράγει στόμα λούδων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ούτε γνήτης βοηθός μου και της σκέπτων του ερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και Άη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα συμμετερισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Μάκρυνα στου γνωστού απ' εμού, έθετο με δέντημα εαυτή. Παρεδόθη κι εγώ ξεπορευώ, ποινή οφθαλή μου εισθένισαν από πτωχία. Σε κέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέτεσα προ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσει εξομολογήσονται. Μη ρηγήσετε τη συνοτάφω το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Καγώ προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε από δε την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως ημί εγώ και εν κόπης εκνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθεν και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, κύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Μάκνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου αποτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου.

Μία σου τον Ιώβενον πράσις τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον συμφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμβιβλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, η κρυμοπάση της αδικουμένης, γνώρισε τα σωδούς αφού

ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και θυπάρξει και επιγνώσε τέρι των

των λόγων αυτού, του άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες σε θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της την δέης ημέν και αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν ο το δούλου σου, ότι δικαιωθείς τον οποίο σου πανζών, ότι κατεδίωξον εχθρός εν ψυχή με ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει νεκρούς αιώνος, κηδίασεν ευμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράφθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν επίμασα χειρός εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε σκαταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσω.

εχθρούς μου και πολλής πάντας τούτας την ψυχή μου ότι εγώ αδούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισέλκυσε η κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισέλκυσε η κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθα καταξιών μου, ως ανθόρσε εχθρούς υπό πόδια των ποδών σου. Ράβδον μεν άμεσο εξαποστελήσει Κύριος αξιών και κατά Κυρία ευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς εν της λαμπρόδιση των Αγίων σου. Εκδαστρός προεσφόρο γέννησάσαι όμως ο Κύριος και μεταμεληθήσετε. Σι αιρέσει τον αιώνα κατά διτάξει μου Χιλσεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασε εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινείς έθνης επιρρώσει πτώματα στην πλάση κεφαλάς επαιγείς πολλών. Εχυμάζουν οδοποιείται δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριον όλη η καρδία μου εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα έργα Κύριο εξετημένης πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νύνε πίεσε των θαυμασίων αυτού, ελέημον και εκτήρμον ο Κύριος. Τροφή νέδε χρησιμοποιημένης αυτών, νησίσεται στον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού, ανήγγελε το λόγο αυτού, του δούν αυτής κληρονομία εν εθνώ. Έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντελέ αυτού. Εστριγμένο στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένα, πεποιημένα αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωση να πέστειλε το λαό αυτού, ανέτοιμην στον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιο και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φοβός Κυρίου, σύνεση δε αγαθή πάση της ποιούς είναι αυτή, η έννοιση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, έντες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατό εν τη γεύση το σπέρμα αυτού για νέα ευθύνη να ευλογηθήσετε. Δόξη και πλούτος εν το οίκο αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέδειλαν σκότει φως της ευθέσιν, ελέημον και κτήρμον και δίκαιος. Χριστός ανήρω κτήρων και κυφρών, οικονομήσεως λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα σου λευτίσετε, μνημός εν αιώνα είστε δίκαιος. Από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτη η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως επίδειψε εχθρούς αυτού. Εσκόρπισε νέδε κρυσπένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού ψωθήσετε με δόξη. Αμαρτωλός όψε δικαιουργηστήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξτε και τα ακίσετε, επιθυμεί αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως το αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλώς επί πάντα τέχνη ο Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και τεταπεινά εφορών, εν ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρουν από γης πτωχών και από κοπρίας εν υψών πένιτα. Του καθίστε αυτόν μεταρχόντων λαού αυτού. Που ατοικίζουν στήθεν εν οίκο μητέρα επιτέκρισε φρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η ιδέα αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνη εστράφη στα οπίσω, τα όρη σκέφτησαν σου κρύοι και βουνίου αρνία προβάτων. Εσύ στη θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ Ιορδάνη τη εστράφη στα οπίσω. Τα όρια της κερδίσατος οι κρυαίοι και βουνοί ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κύριου εσαλεύθη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, τους στρέψατε στην πέτρα εις λίμνες υδάτων και την ακρότομον σπηγάς υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλά είναι το όνομα της σου δώσ' δόξαν επί το ηλίου σου και τη αληθεία σου. Μη πω τύπωση τα έδνη που έστεινε ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν του ουρανών και εν τη γη, πάντοσε η θέληση επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχωση κι ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχωση κι ου κόψονται. Πότα έχωση κι ου ακούσονται, δύνας έχωση κι ου κασφρανθίσονται. Χείρας έχωση κι ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχωση κι ου περιπετήσουσι. Ου φωνήσουσιν το λάρυγι αυτόν. Όμοι αυτής γέννητο οι ποιούντες αυτά και πάντες πεπιθώντες από αυτής. Οίκος Ισραήλ είπε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οίκος Ααρών είπε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Η φοβούμενη του Κύριον είπε στην επικύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών, ευλογήσε μας, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών. Ευλόγησε φοβουμένους τον Κύριον, τους μικρούς μετά τον μεγάλο. Προσθήν Κύριος εφημάς και εφημάς επί τους υιούς ημών. Ευλογημένη ημείς το Κυρίο, το ποιήστε τον ουρανόν και τη γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κύριο, τη δε γη νέδε και τη ζωή των ανθρώπων. Ούχε νεκρή ενέσουσε σε Κύριο, ουδε πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλη εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριο από τον ίν και ως το αιώνος. Η γάψη τους ακούσε ο Κύριος φωνή στη δύσεώς μου, ότι έκλαιν του αυτού εμεί και εν τες ημέρες σε μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνης θανάτου, κίνδυνοι άδω δροσάν με, θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμι, ο Κύριε ρίσε τη ψυχή μου. Ελεήμουν ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσω τα νύπια ο Κύριος, σε ταπεινώθουν και σωσέ με. Επιστρέψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι ο Κύριος ευηργία της έσε. Ότι εξήλυτο η ψυχή μου εκ θανάτου τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστής ενώπων Κυρίων χωραζόντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίστευσα δύο ελάλες, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θες ευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των ουσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και ως της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σε θύσω θυσίαν ενέσως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θες ευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλέσθηκου Κύριε εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είδη των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέστεται αυτόν πάντα στη λαή, ότι κρατώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε του Κυρίου ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτε δε είκοσι Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτε δε είκοσι Ααρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτος αντιπάνης υποβούμενη των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεις επεκαλεσάμουν του Κύριου και επικοσέμους πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και φοβηθήσω με την πίεση μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ υπόψε μου τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε πάνω τροπών. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχωση. Πάτε τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσατε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν μως η μέληση Κυρίων και ξεκάθισαν ως πύρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως της ανετράπων του πεθύν και ο Κύριος αντιλάβει το όμου. Ισχύς μου και μνησής μου ο Κύριος και γέννητό μου η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρία σαν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριε επίησε δύναμη, δεξιά Κύριε ψουσέ με, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον, παιδευσέ μου, Κύριος, και το θανάτου που παρεδοκέμε. Ανοίξατε με πύλες δικαιοσύνης της ευθόνιεν αυτής, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκη, εισελεύσετε εν αυτή. Εξομολογήσω μέσα του επικουσάς μου και γίνεται όμοι σωτηρία. Λίτωναν από το κύμα στην οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνία. Παρακυρίω γέντο αυτή, και σε θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα νεπίησεν ο Κύριος, αγαλιαζόμεθα και φρανθόμενεν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν μας εξ οίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημί, συστήσεστε εορτήν εν της πικάζουσιν, εως τον κεράτην του θεσιαστηρίου. Θεός μου εισήκε εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισήκε υψώσωσε, Εξομολογήστε μέσα ότι επίκουσάς με και γίνητό μου σωτηρία. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα τέλειος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Μαρίας και το Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έως και άγγελους, πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σώ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η

0: Ιησούν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακάρι άμου μη ενωδόη πορευόμενη εν όμω Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ εν ετηλούτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε οδοί μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί σχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέσα εν εκτίδητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνε κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξέγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθη νόσε επαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σωτού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με το λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψα πανούτα σε εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περιέλαπε μόνιδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γαρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλής γεν της δικαιώμασή σου, και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον κατά το λόγον σου, τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσουν τη σταυμασή σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμην και τα κρίματά σου καπελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με και τρύπω των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσουν με.

0: Έλθε επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσουμε τη σωνητή σου σήμη λόγων, ότι έλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενη πλατισμότητας εντολάς σου εξεζήτησα, και ελάμβανε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκισχυνόμην, και εμελέτουνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχηρά σου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκονε τις δικαιώμασή σου. Νίσθητε το λόγον σου το δούλου σου, ον επιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να τεταπεινώσει μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εκαρταλιπανούντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνίστην ανοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμων σου. Αυτή εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Μερίς μου, Κύριε, είπα του, φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμεν τα σοβού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην του, φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου καπελαθώνην. Μεσονύκτων εξηγυρώμεν του εξομολογίστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρηση γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διά του το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως χάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος σου στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Υποβούμενοι σε όψοντε με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριο, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μικτυρμή σου και ζήσω μου, ότι ο νόμος μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε ατολισκήσουν τις εντολές σου. Επιστρέψα τους αν μη φοβουμενείσαι και γινώσκοντες τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάγνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Όσοι εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Δίχης αντόμη παράνομη απολυσχία, σε λόγους του νόμου σου, Κύριε. Πάσε το λέει σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ Θεού κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά του έλεος σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμβατα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάβω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλήτω, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελείας ειδών πέρας, πλατή εντολή σου σπόδρα. Πως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτημεστήν. Υπέρ τους εχθρούς με σώθησας με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα ημιεστήν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτημεστήν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου δου πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ονομοθέτησάς με. Ως γλυκία του λαρική μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, διά του εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσωμε κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον τη, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξώνουμε. Η ψυχή μου εν τη σχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους ενίσα το δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσουν με. Και μη κατεσκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσον της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμη της αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά τους αν μη υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά του δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξώνουμε. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια του το ηγάπησα τα σεντολά σου, πέχρησιον και το πάσιον. Δια του το προσπάσες τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια του το εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου ποτήκη συνετήνη πίους, το στόμα μου είναι ξακέλκυσα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου δεπόδει.

Δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, επίπλευσον επί με και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσαν μία. Λύτρωσέ με πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου της εντολάς σου. Το πρόσωπό μου σου επίφανο επί των δούλων.

Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σπότρα. Εξέδειξέ μου σύλλο σου ότι επελάθω του λόγου σου, εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με το λέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσομαι. Εγιάγραξεν όλη καρδία μου, εφάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσει σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν ορία και εκέκραξα εις τους λόγους που επίθεσα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις οι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσουν με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με, πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με, εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδουνα συνετούτας και εξαιτικόμεν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου επιλύασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αντικείαν εμίσα και ευδελιξάμιν, το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκές την αυτή σκάνταλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδέησεις μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξαιρέθηκε το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου. Ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέ το η χείρι σου του σώσε με. Ότι τα σαντολά σου ερετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Πλανήθην ως πρόβατον απολελός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυμ και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ελεησόνιμο Θεός και το μέγα ελεόσουτη και το πλήθος των εκτιρμών σου εξάνυψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήθεια παντός, σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε, ιδουγάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτηρ μου, ιδουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευθανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέθε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομία σου με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απέ μου, απόδοσμε την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ουκ ουδενώσιν, αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου

Κατά νόν ο προφήτης την επεσχάτων σου Χριστέ έλευσιν ανεβώα, την σύνησα κύκο ακύρι δυναστείαν, ότι πάντα του σώσει τους Χριστούς σου ελίληθας. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ο εν προφήτες λαλήσας και δια νόμου κηρυχθείς, πρώην της ατελέσει Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτες και μάρτης γνωρίζεται σήμερον. Σήμα θεότητος φέρων της Αποστόλης εμπειρή, πνεύμα κατεμερίστη και ξένες εν γλώσσες ενέφην ενός πατρόθεν θείων σθένος, ερχόμενον εστίν αυτοκέλευστον. Άναξαν άκτον Υιός εξίου μόνος, λόγος προελθών πατρός εξανετίου, ισοσθενέσου πνεύμα της Αποστόλης, νημερτές εξέπεμψας ως ευεργέτης, άδουση δόξα το κράτη σου Κύριε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, λουτρών των θείων της παλιγενεσίας, λόγο κερανής συντεθειμένη φύση. Ομπροβλητής μυρίθρων εξακυράτου, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεού λόγε, επισφραγίζουν τη ζέση του πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κάμπτει τα πάντα το παρακλήτο γόνι. Γόνοτε Πατρός Πατρί συμφιεστάτο, εν γάρ προσώπης είδε τριτής ουσίαν, νημερτές απρόσιτον άχρονον μίαν, έλαμψε φως γαριχάρης του Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τελείστε πάντες τη θεαρχικοτάτη, όσοι λατρευτέ της τρυφεγκούς ουσίας, υπερφιώστε λίγαρος ευεργέτης, και πυρσολεμπή Χριστός η σωτηρίαν, όλην πορίζον την χάρη του Πνεύματος. Το δια των φόβων σου ληφθέν Κύριε, εργαστρή των προφητών και κοιηθέν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται, φως γαρ και ειρήνη ιδιότητα σα προστάγματα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, η επιφυτίσασα ισχύς σήμερον, αύτη πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διού πίστης ημίν πεθυνός, μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση, της ενή κατοπτεύεται αγιότητος. Λυτήριον κάθαρσιν αμπλακημάτων, πυρύπνων δέξαστε πνεύματος δρόσων, ο τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, νυν εξιών γαρ εξελίληθεν όμως, η γλωσσοχρυσόμορφος πνεύματος χάρης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθώς περευδόκησεν αυτεξουσίως, αδέσποτον κάτεση πνεύμα πατρόφεν, σοφίζον εν γλώσσης τους Αποστόλους, επισφραγίζον των θερέσβιων λόγων, πατροσθενές ξύμορφωνον σωτηρέφη, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήττωτας φρένας μεν εξαμαρτίας, χαυτό κατεσκεύαζε των Αποστόλων, Θεός Λόγος Πάνταρχος, άχραντων δόμων, ομοσθενούς δε και σουν συνουσιουμένου, νυν εγκατοικίζεται πνεύματος φάος. Ναυτιών το σάλο των βιωτικών μελημάτων, συμπλώης ποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσρυπτούμενος, όσο Ιωνάς Χριστέ βοώσει, εκ θανατηφόρουμε βυθού ανάγαγε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, εκ του πνεύματός σου σάρκα επί πάσα, νοσύπας πλουσίως εξέχειας, και επληρώθη τη σύση σύμπασα γνώσεως Κύριε, ότι εκ Πατρός Υιός αρεύστος έφης και το πνεύμα μερίστος πρόησιν. Δόξασαι ο ηλασμός ημίν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της Παρθένου, ίνος προφήτην θυρός εκ Θαλατίου, στέρνων Ιωνάν της φθοράς διαρπάσης, όλων των Αδάμ παγγενή πεπτοκότα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημερτών ημίν ευθέσεν της εγκάτης, αιωνίως έξουσι πνεύμα κενήσες, πατροπροβλήτως πάντοτε ξυνημένων, ύλης απεχθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίπουτε φρενών ερυπτικών παντοκράτορ, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ορεκτών αξίωμα της Αποστόλης, σιωνίτες μίμνος εις ειν παρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα από τρογενή του λόγου, λέσχη να ποινεί των εθνών ποπισμάτων, όκιστα δεικνύει σπυρί.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζω το ψυχόν ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνω των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά αείμας πρόφθασον,

0: ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ατάλου του Θαυματουργού, ή Θαυματουργός, άτελος ζών ου ξένων, ου Θαυματουργός ύστερων και χους μόνος. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων πέντε Παρθένων, Μάρθας Μαρίας Κυρίας, Βαλερίας και Μαρκίας, Κόρας Φρονίμους, πέντε έφη Θεός Λόγος, προϊστορών σιτάς δε πέντε Παρθένους, ο Άγιος Μάρτης Γελάσιος, ξύφη τελειούτε, γελάς γέλωτα των μακάριων μάκαρ, τμηθείς κεφαλήν, ο γελάς ευθύφρον, Όσιος Ανούβ, ο αδελφός του Όσιου Ποιμένος, ο σημειοφόρος εν ειρήνη τελειούται, σημειοποιών και θανών Ανούβ χάρη, τη ζώσιν ο ζών μέχρι δεύρο δεικνύει, Όσιος Φώτας εν ειρήνη τελειούται, των αρετών τα φώτα φώταν των μέγαν και νεκρών αυγάζοντα πάση μηνύ. Μνήμη του Αγίου Κλαβδίου Επισκόπου της Μπεζανσόν εν Γαλλία τελειωθέντος κατά το 629 έτος. Λοιπόν στρατείαν του φθαρτού βασιλέως το παμβασιλή Κλαβδίος υπακούει. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Ούγκλιτς, ο Παϊσίος εν αρετές γυράσας, ίστατε πρώτου άρετο Στεφανίτου. Μνήμη του Οσίου Ιωνά, κτήτορος της εν κλιμένση, μονής της Αγίας Τριάδος, αφής Ιωνάς εμπορίαν την κάτω, έμπορος εγένετο της Βασιλείας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Οι εν καμίνω του πυρός ευληθέντες όσοι παιδες, το πύρις δρόσουν μετέβαλον, δια της συμνοδίας σου το βόντες. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ρητορευόντων τα Θεία Μεγαλεία των Αποστόλων, του Πνεύματος η ενέργεια, ενομίζεται μέθη της απιστούση, διείς τριάς γνωρίζεται, εις Θεός των Πατέρων ημών. Την αδιαίρετον φύσιν ορθοδόξος θεολογούμεν, Θεόν Πατέρα των Άναρχων, της αυτής εξουσίας λόγος και πνεύμα, ευλογητός οι κράζοντες ο Θεός των Πατέρων ημών, σύμφωνον εθρώης εν οργάνων μέλος, σέβην το τρισότευκτον άψυχον βρέτας, ή του παρακλήτου δέφος φόρος χάρης, σεβασμιάζει του βοάν, τριάς μόνης ασθενής άναρχος ευλογητώσει. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, φωνήν προφητόφθεγκτον υγνοϊκώτες, έφασκον ηνότευκτον άφρονες μέθην, ρίσεις ξενικούς της ανός Αποστόλων, η ευσεβής δέση βόμενεν Θεός, νεοργέ του σύμπαντος ευλογητώσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θέσπιν κατευρώντης ενώ βλέπον όπα, ένθους Ιωήλ του Θεαρχικοτάτου, εις εκ χαιώ φύσαντος ή αφερλόγου, του Πνεύματός μου συμβοήσουσι, φύσισι τρισοφεγκόφωτος ευλογητώσει. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τριτή μεν ευμύρισεν ορών την χάριν, όπως υπενθύμιε τρεις υποστάσεις, σέβινεν απλότητη της εξουσίας. Αλέν μιάν ειν ημερών τη Κυρία, Υιός Πατήρ και Πνεύμα ευλογητώσει. Άφλεκτος πυρί εν συνάπρος ομιλούσα βάτος Θεόν εγνώρισε το βραδιγλώσσο και δυσύχομωσή. Και πέδα ζήλος Θεού τρεις αναλότους το πυρί νοδούς έδειξε. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ζωτικής εξύψους βιαίας φερωμένης, ηχητικός του Πνεύματος του Παναγίου, αλλιεύση πνοής πυρήνων είδη γλωσσών, τα μεγαλεία του Θεού ερητορεύοντο. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Ημίθυγωμένο

προβαίνονται σεν όρη, μη πεφρικότε σπίρδι ματούν, δεύτε και στόμεν εν το όρισιόν εν πόλη ζώντος Θεού, πνευματοφόρης μαθητές νυν συγχωρεύοντες. Πάντα τα έργα των Κύριων ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγα, ο τρισοφεγγής της θεαρχίας τύπος, υμνός υπέδες ευλογεί δε των μόνων σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτην η δημιουργηθήσα σύμπασα κτήσεις. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μνήμην ο Χριστός των βρωτοσών επών, απατρακουστής της Αποστόλης έφη το πνεύμα τεύχη, γλωσσοπυρσεύτο θέα εφίζων. Ευλογητών οικουμένη, ηλωτριωμένη δε μέλπισε κτήσεις. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, Σωτηριωδός, Αυτοδεσπότος Υιόν, φως αυτολαμπές και παρεκτικών φάους υπάρχων, οίκες εμφορούν Αποστόλης, τιμίεν ως άημα, τις εις οικέτες λελιπαρημένων δε πνεύμα προσνέμεις, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Είσαι προφητών πνευματέμφορον στόμα, σύν σωματοδός, ο μέδων ενδυμίαν, και πνεύμα κόλπων πατρικών προηγμένων, άκτιστο συμπλαστουργοσύνθρονον σέθεν, εις εν ανθρωπίσεως

ασθενείς κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των αναγεννήσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψαν επί τους δούλους του κατοικουμένους, τους υποκυκλικότες των εαυτών αυτιάνε και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό εφέτου προς παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του εντύματος της αυθαρσίας ένωσαν αυτούς και η Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσαν αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη.

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώστη μας παραστήνε και νύχτα του Αγίου Ψευστηρίου και προσπεσήν της εκτιμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και πουλαγού γνωημάτων. Πρόδειξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσον ημάς αξιούς γενναίες του προσφέρεις ιδεήσεις και εκκλησίας και δυσίας εν ημάς. Περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς σου εύχου εις την διακονίου στάφην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και αποσκόπησεν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπου είναι εις ακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό.

Πάλιν και πολλά και σε προσπίχτουμεν και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπο που σε επιβλέψει επί την δέη συνημών καθαρίσει μου τους ψυχάς και τα σώματα που παντός μου ζυμψαρκός και πνεύμα και δόηση μείναν ένοχων και ακατάκτητων. Την παράστο γι' αυτού σα στήριο χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένη σημεί προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσε τους πάντα με τα φόβου και αγάπη στρατεύουση ανενόχους και κατακρίτους μετέχει των Αγίους Μυστηρίων και της υπουρανίους βασιλείας αξιωθήνε.

είπα και μουσικό του Ζουπιό Τριάλ, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον Τρισάμψη, τον

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το

το πες πάντα πιο νέος ημάς, στον ονομαγή και στη δασία σου ευχαριστημένος υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμενος και τον ονομαγή σου και το πνεύμα του στόγιο υπέρ πάντων νέσμεν και νοκίσμεν των φανερών και φανών παιδιασίων των εισημάς και γεννημένων ευχαριστούμενος. Και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών μόνο δέξης και δεξιός και της παριστή και της κοιλιάς και της αγγέλου και μιλιάδες αγίων και φιλουμίου σεραφείμ εξαπτέρυγα που λέμε τα μετάρση από τα ερωτά.

πάντοτε. Και ναι, με τον λατρεί και παρακαλούμε σχεδόν και δεν πετάω το πνεύμα του Άγιο μα και από το προκειμένο δωρετά από το Θεό σου λάθο.

0: ανθεί και τέρμα καταξίωση μα καταλαβήν. Τον υπουργό και επί των μυστήριων του άψερα και μοναδική τραπέζα με το καθόλου συνειδητό του άψερα μαρτιών. Συγχώρησε με λιμάδα του νέου του Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία των Κληρονομίων, υπευθύνει την προσέμη, κρίμα ή κατάκριμα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτω. Τολμάν επικαλείστησε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και άει, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητρίου και από θρόνου της δόξης βασιλείας σου και ελθέσαι στο αγιάσι μας. Ο άλλο του Πατρίς εγκαθήμενος και όδη μήνα ωρά του σύνων και καταξίως κρετάς και τα δούνη μήν τα θρέα του σώματος και του τιμίου έμπτους και δήμων παντή το λαό. Ο Θεός η λάστη με το αμαρτωλό και λέει σώνουμε.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιεν δικαιώσας και Χαναναίαν ελέησας και του ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και από το μελόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σακράντος πόδας κρατήσεσα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ον σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθερον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπου, ου φίλη μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκεφτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισερθήνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητοτα, για ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθό. Μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγουσι στην εορτή της Πεντηκοστής, λαμπρά και μεγάλη η σημερινή ημέρα, κατά την οποία αποδίδεται η εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Όλα όσα συνέβησαν έχουν μία πολύ βαθιά θεολογική και σωτηριολογική σημασία. Ετελείωσε ο Κύριος Ιησούς το έργο Του, αναληφθήσει στους ουρανούς, εθέωσε την ανθρωπίνη φύση και τη συνεκάθισε εις τους κόλπους της Αγίας Τριάδος, ώστε η πεσούσα εικόν του Αδάμ να αναστηλωθεί, ο άνθρωπος να αποκατασταθεί πλήρως και να ευρεθεί σε μεγαλύτερη δόξα από αυτήν που είχε πρώτης πτώσεως. Εορτάζουμε λοιπόν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Δημιουργό, τον Υιό, Διού τα πάντα εγένετο και το Πνεύμα το Άγιον, το συνεργήσαν στη δημιουργία και την απολύτρωση κυρίως των ανθρώπων. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι κατεξοχήν η ημέρα όχι μόνο της δοξολογίας της Αγίας Τριάδος, αλλά όπως γνωρίζουμε η γενέθλιος ημέρα της Αγίας Εκκλησίας, η οποία συνεχίζει μέσα στους αιώνες το έργο του Χριστού και όπως προς Θεός ελέγχθη, η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Μέσα στην Αγία Εκκλησία ζούμε μία διαρκή Πεντηκοστή, αυτό το οποίο έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, συνεχίζεται να γίνεται στην Αγία Εκκλησία σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη των πιστών και θα γίνεται μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Όπως τότε κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και ένωσε τους Αποστόλους με τον Χριστό και τους έκανε σώμα Χριστού, έτσι και σήμερα και κάθε ημέρα σε κάθε Θεία Λειτουργία κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα στην Αγία Τράπεζα, στα Τίμια Δώρα, και εμείς, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμεθα μέλη του σώματός Του. Έτσι συνίσταται η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Για όλα αυτά οφείλουμε να ευχαριστούμε συνεχώς τον Κύριο και να Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να λάβουμε αίσθηση του μεγάλου μυστηρίου το οποίο εορτάζουμε όλες αυτές τις ημέρες και η ζωή μας να είναι πάντοτε μέσα στη χάρη, στην ευλογία και στο πνεύμα της Αγίας Πεντηκοστής. Οι μαθητέ ήσαν στο υπερόο και ανέμειναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προσήφχοντο να τη λάβουν. Γι' αυτό και τους εδόθη η Θεία Χάρις. Άραγε εμείς μένουμε εν τη Εκκλησία όπως έμεναν οι μαθητέ, προσδοκώντες και προσευχόμενοι, ώστε να γίνουμε άξιοι να λάβουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γιατί πώς θα έλθει σε μας ως νέα Πεντηκοστή η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν εμείς ζούμε με ολιγοπιστία, με ακιδεία και με αδιαφορία? Ενθυμούμεθα τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας μας, οι οποίοι εννοήσαν κοινωνή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι θεωρητικός αλλά αισθητός, και ενώ ζούσαν το μυστήριο της Πεντηκοστής, δηλαδή ζούσαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εν τούτης αυτό δεν τους έφθανε, αλλά ήθελαν περισσότερη χάρη, περισσότερη κοινωνία με το Θεό, περισσότερη αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Σιμεών τον νέο θεολόγο, ο οποίος όχι μόνον άκουγε περί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά έβλεπε αισθητός το Άγιο Πνεύμα κάθε ημέρα. Εν τούτης, όταν ετελείωνε η όρασης, θεωρούσε τον εαυτό του ορφανό και πάλι ζητούσε με πόθο να λάβει τη χάρη αισθητός. Ας επιποθήσουμε κι εμείς το φωτισμό, τη χάρη και την ευλογία της κοινωνίας μας με το Πανάγιο Πνεύμα και ας εργαζόμεθα ώστε να είμεθα άξιοι της επελεύσεώς Του. Τη επιφυτίση του Παναγίου Σου Πνεύματος, πρεσβείες των Αποστόλων Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

ευλογών του ευλογούντα, η Κύριε και η Αγιά του Επισήπη, επιθόντω στο λαό σου και ευλόγη στην κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν. Αγία σου του αγαπώντα την επρέπεια του οίκου σου, η αυτοσα τη δόξη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μα όσο πιούτα σε επισέρινη το κόμμα σου δώρο Εκκλησία σου, τη ιερέα ψάρκου συνημών του στρατό και παντή το λαό σου, τη πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειου να ανθουνιστεί κατά βένα του πατρό των φώτων και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρίκι το και το αγιο πνεύμα την γίνη και

το μακαρίων κτητόρων της Αγίας Συνωνής Τάφους Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ, Ιωάς Αφιερομονάχου Κυριακής, Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μονάχων.

0: Σέντον εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους χωριθήνε απ' τις πάν κλιμέλη με εκούσιον δικαιακούσιο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξτες ψυχάς

Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των θάνατων καταπατήσει του εδιάβολου, καταργήσεις και ζωή του κόσμου του δωρισάμενους, τους κυριανάπαυσαν τα ψυχάς των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφη, Ρωμονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Εφραξίας και Χριστοφόρας και ξένοι των μοναχών. Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Βασιλείου Χαραλάμπους Ιωάννου, Αγόρος και Κατερίνης και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τα άξονα αυτά σαν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξου, σαν θα πέδρα πάσο διηγήπη και στεναγμό. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθανεν λόγω ή έργο ή διανία, σου αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ο χαμαρτήσει. Σιγαρμόνο, Κύριε, εκτό αμαρτία υπάρξει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλιο, Άσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Εφραξίας, Χριστοφόρας και ξένοι.

0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν κατά πέμπτο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράνου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίων και ζωοποιού σταυρού προστασίες τιμίων επ' ουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ στη μία ενδόξου τροφή του Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων πατέρων ημών, Ιλαρίωνος, της Μονής των Δαλμάτων, Ατάλου, Ανού και Πότα, των Αγίων ενδόξων παρθενομαρτύρων, Κυρίας, Βαρερίας και Μαρκίας, και του Αγίου Μάρτυρος Γελασίων και την Ιερά Μνήμην επιτελούμε. Και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαπητοί.

0: μιλάτε πάντα σε εμάς, ο Θεός να τους αναπαύει και βοήθεια σε όλους μας.
1: Επάνδε τυχής της καλής μετουσίας των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, δεού καπόσω με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίουσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν, των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίουσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπεν ημών αποθανόντι και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλους το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαιον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δωτή των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, οπήρ υπάρχων και φλέγων εν αξίους, μη δε καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούσεις νευρούσεις καρδίαν, φλέξον θα κάνθος των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ονίκον, εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δε ξεχριστέ μου και φωτός πέδα, των σών έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμούς και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιο.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Ο συναξαριστής της ημέρας.
4: Έκτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, του Οσίου Πατρός Σιμών Ατάλου του Θαυματουργού, των Αγίων Πέντε Γυναικών, Μάρθας Μαρίας και της Συνοδείας Αυτών, Κυρίας Βαλερίας και Μαρκίας, του Αγίου Μάρτυρος Γελασίου, του Οσίου Ανούφτου Σημειοφόρου, του Οσίου Φωτά, του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Ούγκλιτς Ρωσίας, του Οσίου Ιωαννά του Κλιμένσκι Ρωσίας και του Αγίου Κλαβδίου Επισκόπου της Μπεζανσόν. Ο Όσιος Ιλαρίων ο Νέος, Μονής Δαλμάτων. Μία από τις μεγάλες ευλογίες του Θεού στον άνθρωπο είναι η εργασία. Ο Άγιος Ιλαρίων, εργαζόμενος χειροναχτικά, αξιώθηκε να λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Καταγόταν από την Καπαδοκία και νεότατος ήλθε στη Μονή Ξηροκηπίου της Κωνσταντινούπολεως, όπου κήρεται μοναχός. Η μεγάλη φήμη της Μονής Δαλμάτων τον φέρνει σε αυτήν και αναλαμβάνει το διακόνημα του Κυπουρού. Με ζήλο δόθηκε στο διακόνημά του και έκανε τον κήπο της Μονής μικρό παράδεισο. Χωρίς όμως να εγκαταλείπει και την καλλιέργεια του κήπου της ψυχής του. Ο Θεός για την αγάπη του στην εργασία τον τίμησε και τον αξίωσε της θαυματουργίας, δίνοντάς του την ικανότητα να θεραπεύει ασθενείς, κυρίως όμως δαιμονισμένους. Σύντομα αναδείχθηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά και αρχιμανδρίτης των μοναστηριών της βασιλεύουσας. Αλλά τότε ξέσπασε η μεγάλη θύελα της οικονομαχίας. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος κήρυξε διωγμό κατά των Ορθοδόξων και μεταξύ των πρώτων που συνελήφθησαν ήταν και ο Άγιος Ιλαρίων. Με θάρρος ομολόγησε την αφοσίωσή του στην Ορθόδοξη πίστη και οδηγήθηκε σε βασανιστήρια, όπου ο Άγιος με την καρτερία και την προσευχή του κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση των δημίων του. Τέλος, με χαρά επανήλθε στη μονή του και συμμετείχε στον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Για 3 χρόνια έζησε στο μοναστήρι του, επιτελώντας θαυμαστά γεγονότα. Το έτος 845, ο Άγιος Ιλαρίων ο ομολογητής σε ηλικία 70 ετών κοιμήθηκε ειρηνικά και με τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα νικητής πέρασε στη Βασιλεία του Θεού, όπου έλαβε και την αμοιβή των κόπων του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα. Διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε το Άγιο Σκοτμάς Ιωτολός το λέει, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, το μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, πηγαίνει με το ένστικτο. Εμείς δεν είμαστε με το ένστικτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω, τότε εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω. Του είπε, ξέρεις, συμφέρει να πουλήσει τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει: θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω: κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια. Δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει. Γιατί δεν ξεχνάει? Διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει συνείδηση, που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις
με δόλο, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα, αλλά και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μη διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο ράσο μου, πώς τον ηματιωθηκάρι. Δεν πες, δώσουμε ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω. Και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσαν αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά. Και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι. Είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους. Αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θέλω, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς το αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε 2x1. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους της φιλονεξίας. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα
θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, είμαστε τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Μου λέει, είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει εμείς σήμερα. Όσοι εμείς σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως, ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Είναι, βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρών προβληματισμών, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή αυτά πράγματα, ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Ινόπνευμα δεν είχαμε, αλλά θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είμαι αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, είπε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή η παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το μήνυμα, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάμπος, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραβείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεφτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουε στη χρία. Ποιο είναι το εν ουε στη χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πώς το συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας σαγηνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμωτος έχει έκφραση. Όταν σου έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα.
Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρς ουκ οφελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εσυγκρίσει με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, του είπα και χθες. Εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσαν τον θάνατο. Εποθούσαν τον θάνατο διότι εποθούσαν τον Θεό. Δεν εποθούσαν τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσαν τον Θεό? Εδούλεψαν στον εαυτόν του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσαν και ψηλαφούσαν την αιώνια ζωή, ήθελαν να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά, κάνετε του προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού του έλεγα, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, αν δεν είναι καλά. Διότι γιατί, διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν. Έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια. Αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι ας πούμε φωνάζουν, βρίζουν, καταργούνται, ξέρω για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε, για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις, Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου. Λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάρι, στον Κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Δεν ξέρει να υπογράψει. Κι όμως επήγαινε εκεί και λέει, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μονούσε, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξάψαλμου, τη χάριτο που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε. Να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτο.
Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί της χάριτος που είναι στην Εκκλησία, και η Εκκλησία βλέπετε δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεσαι στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μια ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθεν για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ εχομεν όδε μένου σαν πόλη, αλλά τη μέλλουσαν επιζητούμε. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλή φώτιση να έχουμε όλοι μας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδίτη Πατέρα Πέτρο, καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έζεξ της Αγγλίας. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος Δημήτρη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα, να εύχεστε. Να μιλήσουμε για τη Θεία Χάρη κατά τον Όσιο Σοφρόνιο τον Αθωνίτη. Πώς κατοικεί στον άνθρωπο, Γέροντα, η Θεία Χάρης και πώς καλλιεργείται σύμφωνα πάντα με τον Όσιο Σοφρόνιο?
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον θέμα για τη ζωή όλων μας. Το θέμα της Χάριτος του Θεού. Οι πατέρες μας βέβαια και προκειμένου ο Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος που είναι και ο κτήτορ της μονής μας εδώ στην Αγγλία είχανε βαθιά γνώση αυτού του θέματος, Δημήτρη. Είχανε βαθιά γνώση και πείρα μεγάλη της Χάριτος του Θεού. Είχανε ένα ακλόνητο βίωμα αυτής της Χάριτος που τους καθιστά τροποντινά καθηγητές για αυτό το θέμα, μας μιλούν επιστημονικά για το θέμα της Χάριτος του Θεού. Δεν μας μιλούν με φιλοσοφίες, αλλά μας δίνουν λόγο Θεού, λόγο αληθινό και προφητικό που μας φανερώνει το μυστήριο των οδών της σωτηρίας για όλους μας.
0: Ο ίδιος ο Άγιος είχε συγκλονιστικές εμπειρίες, Γέροντα, Θείας Χάριτος.
1: Είχε πολύ μεγάλη πείρα, Δημήτρη. Είναι βέβαια πολύ επίκαιρο σήμερα αυτό το θέμα, την ημέρα που εορτάζουμε τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ξέρετε, οι πατέρες λένε, πολλοί πιστεύουν στο Θεό, λίγοι είναι αυτοί που τον γνωρίζουν όμως. Έτσι και για το Άγιο Πνεύμα και για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να πούμε, πολλοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα και πολλοί είμαστε που έχουμε έτσι μια μικρή πείρα των ενεργημάτων του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αυτό που λέμε η χάρις. Αλλά νομίζω σε κάθε γενεά ίσως δεν είναι λίγοι αυτοί που γνωρίζουν αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Βέβαια, σε μας είναι η υπόσχεση του Θεού και το Πνεύμα το Άγιον ο Θεός θέλει όλοι να το γνωρίσουμε, αλλά αυτό δεν είναι απροϋπόθετο. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε στους Εφεσίους και του παρουσίασαν κάποιους που είχαν βαπτιστεί, νομίζω στο βάπτισμα του, ναι, είχαν πάρει ένα προκαταρτικό βάπτισμα και τους λέει «Έχετε λάβει Πνεύμα Άγιον». Τους μιλούσε για αυτό σαν κάτι τελείως τετριμένο και ελαφητό. Μα αυτοί λένε δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει αυτό. Και τότε με την επίθεση των χειρών του Αποστόλου Παύλου έβαλε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα εκεί στους Εφεσίους. Έτσι το θέμα είναι όλοι να αναρωτηθούμε λάβαμε Πνεύμα Άγιο στη ζωή μας και όπως είπα πριν λίγοι είναι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι απέκτησαν τέτοια πείρα της Χάριτος, όπως για παράδειγμα τώρα μιλάμε για τον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας, Δημήτρη, στα κείμενά του συνεχώς επανέρχεται σε αυτή τη λέξη «Χάρις του Θεού» και ο ίδιος αλλά και ο δικός του ο γέροντας, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, συνεχώς αναφέρεται, αν διαβάσετε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού, συνεχώς μιλά για τη χάρη. Και στους κύκλους των μοναχών δεν υπάρχει κατά κρίβη άλλο θέμα να συζητηθεί. Ακόμα και ο μοναχός που είναι υποτακτικός με τον γέροντά του, η κύρια κουβέντα τους είναι για τη χάρη του Θεού. Πώς να βρούμε αυτή τη χάρη, πώς να μείνουμε σε αυτή τη χάρη, πώς να μην λυπούμε αυτή τη χάρη. Και σε αυτό οι πατέρες μας έχουν παραδώσει μια οδό πεπατημένη που είναι για μας έτοιμη, πεπατημένη από την ασκητική παράδοση των πατέρων μας, ώστε να γνωρίζουμε στη ζωή μας, να γνωρίζουμε τους όρους που διέπουν τη σχέση μας με αυτή τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έχει γύρω της μία φρουρά, περιφρουρείται. Και όταν ο άνθρωπος παραβιάζει αυτούς τους όρους που έχει θέσει ο Θεός, λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και χάνει αυτή τη χάρη. Που είναι κάτι που κανείς μας δεν το θέλει βεβαίως. Έτσι είναι ευλογία που στην εποχή μας σήμερα έχουμε σύγχρονους Αγίους οι οποίοι μας μιλούνε όχι σε σοφισμένα, μας μιλούνε εκ των έσω για το θέμα της χάριτος του Θεού. Έλεγε Δημήτριο Γέροντας Σοφρόνιος για το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην ότι όλα τα άλλα τα Ευαγγέλια μιλούν απ' έξω. Ο Ιωάννης μιλάει εκ των έσω, από μέσα μιλά για τον Χριστό. Και το Ευαγγέλιο του είναι το πιο πνευματικό Ευαγγέλιο. Έτσι και πατέρες σαν τον Γέροντα Σοφρόνιο μπορούμε να πούμε ότι όταν μιλούν για τον Θεό και όταν μιλούν για τους δρόμους της χάριτος του Θεού, μιλούν από μέσα, μιλούν ως άνθρωποι που πρώτα γνώρισαν εμπειρικά και τότε περιγράφουν αυτό το βίωμά τους.
0: Τι διδάσκει ο Όσιος Σοφρόνιος Γέροντα, ότι η Θεία Χάρις είναι το άκτιστο φως και η παρουσία του Θεού που μεταμορφώνει την ανθρώπινη καρδιά.
1: Ο Γέροντας ήταν φορέας και ζωντανός μάρτυρας όλης αυτής της ησυχαστικής παραδόσεως του Αγίου Όρους, η οποία μαρτυρεί για το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό μέσα από αυτή την κοινωνία της χάριτος και κατά χάριν άνθρωπος και Θεός να γίνουν ένα. Και ακόμη περισσότερο, κατά χάριν μπορεί ο άνθρωπος να, όπως ο Χριστός είναι κατά φύση Θεός και οι άνθρωποι στην κοινωνία της χάριτος μπορούν κατά χάρη να φτάσουν και αυτοί σε αυτή τη θέωση. Έτσι ο Γέροντας μιλώντας για τη χάρη μαρτυρεί για αυτή την αλήθεια της παραδόσεως της Εκκλησίας μας, την οποία ορίζει ως αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι το ίδιο όπως λέμε παραδοσιακά πράγματα. Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό. Είναι η ιερή παράδοση και είναι η αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία μας. Έτσι, μαρτυρεί σήμερα στον κόσμο με τη γραφή του, με τη θεολογία του για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που έχει πλαστεί κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού έχει πλαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κοινωνήσει με τη χάρη του Θεού, να γίνει ένα, να ενωθεί με αυτή τη χάρη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, πάλι επανέρχομαι σε αυτόν τον μεγάλο Απόστολο, όταν τελειώνει την προς Κορινθίους επιστολή του, νομίζω τη δεύτερη, τελειώνει, επισφραγίζει την επιστολή με αυτή την ευχή. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Δηλαδή βλέπουμε ότι αποδίδεται τώρα στο Πνεύμα το Άγιο αυτό το ιδίωμα της κοινωνίας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν χαρίζει στον άνθρωπο κοινωνία. Κοινωνία με τη χάρη του Θεού που είναι βεβαίως άκτιστη χάρη. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή δεν έχει τίποτε το κτιστό που, από όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι άκτιστη και απορρέει μέσα από την ουσία του Θεού. Βγαίνει αυτή η χάρις και φτάνει στον άνθρωπο. Αλλά ενώ με την ουσία του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοινωνήσει, είναι αμέθεκτη η ουσία του Θεού. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε κοινωνία και να μετέχει αυτής της χάρη τους, αλλά αυτή η χάρις δεν είναι ένα υποκατάστατο του Θεού, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, αλλά στην ενεργητική του μορφή. Έτσι κοινωνώντας με τη χάρη, ο άνθρωπος κοινωνά με τη χάρη του Θεού που αγιάζει τον άνθρωπο και τελικά τον θεώνει, τον κάνει Θεό. Έτσι ο άνθρωπος, παρόλο που είναι κτιστός, μπορεί να έχει αυτή την κοινωνία με την άκτιστη χάρη του Θεού. Και αυτό γιατί έτσι τον έχει πλάσει ο Θεός. Βέβαια πρέπει, μας βοηθά στην πνευματική μας ζωή Δημήτρη, να γνωρίζουμε τους νόμους της χάριτος, ώστε όταν αυτή η χάρις φεύγει να μην τα χάνουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, γνωρίζουν στην αρχή μια μεγάλη χάρη από τον Θεό που τους φέρνει μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι μάλιστα στην αρχή μπορεί να γνωρίσουν και τη χάρη των τελείων ακόμη. Και όσοι είναι πνευματικοί, ξέρετε, στην εξομολόγηση ακούμε μερικές φορές μαρτυρίες ανθρώπων που πράγματι γνωρίζουν τη χάρη των τελείων στην στροφή τους στο Θεό. Αλλά αυτή η χάρη αργότερα αναπόφευκτα συστέλλεται, κρύπτεται, έρεται, σαν να την παίρνει ο Θεός. Δεν φεύγει, είναι εκεί, αλλά η αίσθησή της μειώνεται.
0: Γιατί, γέροντα?
1: Αυτό γίνεται για πολύ σοβαρό λόγο και είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν το γιατί, γιατί αλλιώς τα χάνουν. Και τότε δέχονται λογισμούς που τους δίνει, τους βάζει ο εχθρός, που αρχίζουν και σκέφτονται μήπως αυτό που ζούσα στην αρχή, μήπως ήταν κάποια παρόρμηση, μήπως το φανταζόμουνα, μήπως δεν ήταν πραγματικότητα, που δεν είναι έτσι βεβαίως. Αυτό το ότι ο Θεός παίρνει αυτή τη χάρη του έχει ένα διπλό νόημα, αυτό γιατί γίνεται αυτό στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ότι είναι απαραίτητο να δείξουμε την ελευθερία μας στο Θεό και ελεύθερα να συνεργήσουμε με τη χάρη Του. Και αυτό το προνόμιο που μας έδωσε της ελευθερίας να το αναπτύξουμε μέχρι την τελειότητα, που είναι να μας καθορίσει για όλη την αιωνιότητα αυτή η ελευθερία μας, δηλαδή τρόπον την να πείσουμε το Θεό ότι είμαστε δικοί Του. Κάθε πρωί διαβάζουμε στο Μεσονυκτικό το μεγάλο ψαλμό, τον 100ο, τον άμμωμο, όπου λέμε «Σώσι μη εγώ, σώσον με Κύριε». Αλλά έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, ποιος είναι ο άνθρωπος να πει στο Θεό «Είμαι δικό σου Κύριε, σώσε με». Απέδειξε ότι είσαι όντως του Θεού. Και όντως όταν συστέλλεται η χάρις, μας δίνει ο Θεός το προνόμιο να αποδείξουμε τον ελεύθερο καθορισμό μας, ότι αυτό που λέει ο Παύλος, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σημασία έχει να ανήκουμε στον Κύριο, να είμαστε δικοί Του. Αυτό ο άνθρωπος του εργάζεται σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη περίοδο η χάρις κάνει τα πάντα. Δεν τίθεται θέμα καν ίσως ασκήσεως, γιατί είναι η χάρις που κάνει τα πάντα. Ασκείται ο άνθρωπος, αλλά όλα γίνονται εύκολα, γιατί τα κάνει η χάρις εύκολα. Η προσευχή είναι πανηγύρι. Η λειτουργία είναι έναν επανάληπτο γεγονός κάθε φορά και ούτω καθεξής. Αλλά το δεύτερο στάδιο είναι το πιο πολύτιμο στα μάτια του Θεού, γιατί τότε ο άνθρωπος πρέπει να καταβάλει πολύ

0: μέσα από το δεύτερο στάδιο δίνουμε στο Θεό τη δυνατότητα να μας δώσει αυτή τη χάρη ως αναφέρετη κληρονομιά μας πλέον για όλη την αιωνιότητα. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει, Δημήτρη, να η φύση του ανθρώπου να μετασκευαστεί, να δυναμώσει. Όπως είμαστε στην αρχή, μπορεί να δεχθούμε χάρη από το Θεό, αλλά η φύση μας δεν μπορεί να φυλάξει αυτή τη χάρη, δεν έχει τη δύναμη. Τώρα βεβαίως, εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε το χρόνο.
1: Βεβαίως, Γέροντα.
0: Ότι δεν λαμβάνουν όλοι την ίδια χάρη. Έτσι, παρόλο που κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, και τρόπον την να ποτέ δύο άνθρωποι δεν ζούνε τη χάρη του Θεού και την προσευχή και την πνευματική ζωή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ. Ωστόσο, η πείρα των πατέρων διακρίνει ότι γενικά και λόγω της κοινής ανθρώπινης φύσης που έχουμε υπάρχουν τρία είδη εν Χριστώ ζωής. Τρία είδη σχέσεως με τη χάρη του Θεού. Έτσι, το πρώτο είδος, εκεί ανήκει η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, εκεί ανήκουμε, όπου μας ελκύει η χάρη του Θεού στην πίστη στο Χριστό και ξεκινάμε έναν μέτριο αγώνα να τηρήσουμε τις εντολές, να μην αμαρτάνουμε, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αργότερα, μετά από χρόνια, μέσα σε αυτό τον αγώνα μας να ζούμε κατά Θεόν και μέσα από τα παθήματα που θα φέρει η ζωή, όλα αυτά μας ανοίγουν να λάβουμε πιο μεγάλη χάρη. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο είδος. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι από μια λίγο μεγάλη, από το συνηθισμένο. Και συνεργούν με αυτή τη χάρη, ασκούνται, αγωνίζονται πρόθυμα στην προσευχή, στον αγώνα για αναμάρτητη ζωή, και μέσα από αυτό τον πόνο της ασκήσεως αξιώνονται αργότερα να λάβουν πιο μεγάλη χάρη από το Θεό. Το σπανιότερο είδος όμως, το τρίτο είδος που είναι το πιο σπάνιο σε κάθε γενιά, είναι αυτοί που από την αρχή της επιστροφής τους στον Θεό λαμβάνουν και λόγω του ζήλου τους, αλλά περισσότερο μάλλον κατά πρόγνωση Θεού, λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων. Δεν είναι ότι προσωποληπτεί ο Θεός, απλά ούτε προορίζει, αλλά προγνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει για τον κάθε άνθρωπο πώς θα ανταποκριθεί και ξέρει τώρα αυτό το παιδί, αν του δώσω μεγάλη χάρη, δεν θα πετάξει τους μαργαρίτες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, στους σκήνες. Δεν θα την εξυβρίσει αυτή τη χάρη, αλλά θα ανταποκριθεί και θα αγωνιστεί φιλότιμα. Και τότε ο Θεός δίνει. Αλλά αν δει ότι ο άνθρωπος θα εξυβρίσει αυτή τη χάρη, δεν του δίνει για να μην προσθέσει μεγαλύτερο κατάκριμα στη ζωή του. Πάντως, σε μερικούς, σε λίγους σε κάθε γενιά, από την αρχή ήδη τους δίδεται μεγάλη χάρη από τον Θεό. Ένας τέτοιος ήταν ο γέροντας Σουφρόνιος και ο γέροντάς του Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης. Αυτοί ανήκαν σε αυτό το σπανιότερο είδος όπου λαμβάνουν τη χάρη των τελείων από την αρχή. Και ο γέροντας Δημήτρη χαρακτηρίζει αυτό το είδος, είναι το πιο σπάνιο αλλά είναι και το πιο δύσκολο. Για ποιο λόγο? Βέβαια, όταν το ακούμε όλοι το ζηλεύουμε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι, τι κρίμα να μην πάρω κι εγώ τη χάρη που είδε ο γέροντας Σοφρόνιος το άκτιστο φως της θεότητος, ας πούμε. Βέβαια, τη χάρη όλοι τη θέλουμε. Αλλά τον σταυρό που συνοδεύει αυτή τη χάρη δεν τον θέλουμε. Ούτε μπορούμε να τον σηκώσουμε. Και ο Θεός σαν αγαθός πατέρας, όπως είπα, για να μην βάλει κατάκριμα πάνω μας, ξέρει πόσο να μας δώσει. Υπάρχουν όμως λίγοι εκλεκτοί που τους δίνει ο Θεός γιατί ξέρουν ότι θα βαστάξουν τα μαρτυρικά παθήματα που ακολουθούν αυτή τη μεγάλη χάρη. Σε αυτούς τους ανθρώπους και

0: ένας τέτοιος, εφόσον το θέμα μας είναι για τη χάρη στον γέροντα Σουφρόνιο, η οδός τους είναι η πιο ανηφορική και δύσκολη, Δημήτρη, γιατί η χάρη η μεγάλη του Θεού είναι ταυτόχρονα και μια τέλεια σταύρωση του ανθρώπου. Πρώτον, γιατί αυτός που θα γνωρίσει τέτοια χάρη, αυτός που θα περάσει ένδον του καταπετάσματος, που θα μπει και θα δει την ημέρα του Κυρίου ήδη από αυτή τη ζωή, μέσα σε αυτό το φως το άκτιστο που περιγράφει ο Γέροντας, και θα το αποκαλυφθεί προσωπικά ο Χριστός, από τη στιγμή εκείνη αυτός ο άνθρωπος δεν επιστρέφει πλέον ίδιος πίσω στην καθημερινότητά του. Τροποντινά εκείνη τη στιγμή πεθαίνει για τον παλαιό άνθρωπο, για τον παλαιό κόσμο, για τον παλαιό εαυτό, για όλο του το παρελθόν. Γιατί δεν μπορεί ξανά να ζήσει την καθημερινή ζωή όπως τη ζούμε όλοι οι άλλοι εμείς που δεν έχουμε τέτοια πείρα. Έχει γνωρίσει κάτι τόσο μεγάλο που πλέον δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον κόσμο που να μπορεί να τον αναπαύσει. Και η χάρις του Θεού γίνεται το κύριο και μοναδικό θέμα στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος που θα γνωρίσει αυτή την χάρη, όπως ο Γέροντας Σοφρόνιος, βιώνει με πολύ επώδυνο τρόπο μετά τη μείωση της χάριτος. Και ο αγώνας του ενάντια στην αμαρτία και στο κακό μεταφέρεται πλέον σε άλλες διαστάσεις. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο σαρκικός, όταν διαπράττει μια αμαρτία, δεν αισθάνεται τις συνέπειες της αμαρτίας. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως, με την παραμικρή συγκατάθεση σε έναν λογισμό, αισθάνεται την αλλαγή της καταστάσεως του. Μάλλον, ακόμα και όταν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα του, όπως αυτό που ονομάζουν οι πατέρες κρυφή υπερηφάνεια. Για λόγους παιδείας και προληπτικούς λόγους, ο Θεός πολλές φορές θα πάρει τη χάρη του από έναν τέτοιον για να τον βοηθήσει να ταπεινωθεί. Αλλά ο άνθρωπος αυτός τότε την αλλαγή της κατάστασης του τη ζει με πολύ τραγικό τρόπο. Γνωρίζει ότι εκεί που πριν ζούσε εν το Θεό και είχε λάβει πείρα αιωνιότητος, τώρα μέσα του βλέπει τον θάνατο. Και έτσι αυτό τους ρίχνει σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ώστε να μείνουν πιστοί σε αυτή τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός. Και θυμάστε και ο Απόστολος Παύλος, Δημήτρη, που λέει «Όλα τα υπομένω, λέει, για να μείνω πιστός στο πρώτο όραμα». Αυτή την πρώτη οπτασία που είχε στην οδό προς Δαμασκό. Βέβαια, μέσα από αυτό τον υπεράνθρωπο ασκητικό τους αγώνα, τιτάνιο αγώνα, για να μην λυπήσουν τη χάρη του Θεού, βγαίνουν, κομίζοντας σε όλους εμάς μεγάλο πλούτο γνώσεως, και γίνονται για μας οι διδάσκαλοι μας, αυτοί οι πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι γέροντες. Και μας φανερώνουν την οδό, μας διδάσκουν το δρόμο. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι πατέρες είναι αυτοί που μας διατυπώνουν αυτή τη θεωρία, ότι αναπόφευκτα ο άνθρωπος μετά την πρώτη χάρη θα περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο στη ζωή του, όπου αυτή η χάρη θα την πάρει ο Θεός, θα την κρύψει και μπορεί να κρατήσει και για πολλά χρόνια αυτή η περίοδος. Για κάποιους κρατάει όλη τους τη ζωή. Αλλά πολλοί άνθρωποι μετά από αυτή τη δεύτερη περίοδο μπαίνουν σε μια τρίτη, όπου η χάρις επιστρέφει και γίνεται πλέον αναφέρετο κτήμα του ανθρώπου. Έτσι, η πρώτη πείρα της επίσκεψης του Θεού, η πρώτη χάρις, είναι ένα πολύ βαθύ βίωμα που πλήττει όλο τον άνθρωπο, την καρδιά του, το νου του, τις αισθήσεις του, το σώμα του, τον όλο άνθρωπο. Και τον ελκύει με μια θανατηφόρα δίψα προς το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι σε αυτή την πρώτη χάρη αποφασίζουν για παράδειγμα να ακολουθήσουν την οδό του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είναι ένα μεγάλο άλμα πίστεως, ο άνθρωπος να αφήσει πίσω του όλο τον κόσμο, την οικογένειά του, όλα αυτά που ήταν ζωή για αυτόν πριν και να δοθεί σε αυτή την οδό του μοναχισμού και να λάβει αυτό το περιεκτικό χάρισμα της μοναχικής ζωής που είναι, ίσως είναι η τελειότερη μίμηση της ζωής του Χριστού πάνω στη γη, η ζωή ενός μοναχού. Σε αυτή την πρώτη χάρη λοιπόν είναι πολλές οι αλλοιώσεις. Η επόμενη περίοδος όμως ρίχνει τον άνθρωπο σε ένα μεγάλο αγώνα. Γιατί αγωνίζεται και περισσότερο από ό,τι πριν, αλλά κάπως ξεκινούν όλα να έρχονται να είναι ενάντια. Αυτά που πριν έκανε με ευκολία τώρα απαιτούν έναν δυσανάλογα μεγαλύτερο αγώνα. Ενώ πριν κάθε προσευχή που έβγαινε από το στόμα του, ο Θεός αμέσως απαντούσε στο αίτημα του ανθρώπου, τώρα ο άνθρωπος φωνάζει, κλαίει, κραυγάζει στο Θεό και υπάρχουν περίοδοι που φαίνεται ότι σαν ότι ο Θεός σκοφεύει. Και μόνον στέκεται πάνω από τη ζωή του ανθρώπου ως δικαστής της ζωής του. Έτσι φαίνεται. Και χρειάζεται εκεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική καθοδήγηση, να έχει πνευματικό στον οποίο να έχει αναφορά και που θα τον βοηθήσει αυτός ο πνευματικός να μη λαθέψει και να μην προδώσει τη διαθήκη που έκανε μαζί του ο Θεός στην πρώτη χάρη. Αυτή η περίοδος, η δεύτερη, θα κρατήσει πολλά χρόνια με μεγάλες και πολλές εναλλαγές των πνευματικών καταστάσεων του ανθρώπου. Θα εντείνει τη μελέτη του, την έρευνά του, θα ψάχνει ανθρώπους πνευματικούς να συμβουλεύεται, να παίρνει δύναμη, έως ότου μέσα από αυτό τον αγώνα ο άνθρωπος θα γίνει δεκτικός και μέσα του πλέον θα φέρει αυτό που ο Γέροντας ονομάζει το φως της γνώσεως των οδών του Πνεύματος. Γίνεται φορέας μιας ανεκτίμητης πείρας, η οποία πάνω απ' όλα, Δημήτρη, είναι πείρα βαθιάς ταπείνωσης. Ο άνθρωπος σε αυτή την περίοδο πραγματικά το ζει μέχρι τον μυελό των οστέων του, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού είναι γη και σποδός, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού είναι τέκνον της κολάσεως. Όλη αυτή η εναλλαγή των καταστάσεων, χάριτος και άρσιος της χάριτος, και πείθει τον άνθρωπο και μάλιστα με βεβαιότητα ότι μέσα του άνθρωπος από μόνος του δεν έχει ζωή. Η ζωή του είναι μόνο εν το Χριστό και έξω από αυτόν είναι ο θάνατος.
1: Γέροντα, πώς καταλαβαίνει ο άνθρωπος, είπατε θέλει πνευματικό, ότι γίνεται δοχείο της Θείας Χάριτος? Μιλάμε για τους λαϊκούς, ας πούμε τώρα. Δεν πρέπει να έχει πνευματικό καθοδηγητή, να μην πέσει σε πλάνη?
0: Βεβαίως χρειάζεται να έχει πνευματικό οδηγό. Χρειάζεται να πάρουμε το παράδειγμα της Παναγίας, Δημήτρη. Δεν υπάρχει πρόσωπο στον κόσμο που θα λάβει ποτέ χάρη ή ότι οποιαδήποτε χάρη που να είναι ακόμα και κοντά στη χάρη που έλαβε η Παναγία. Δεν θα υπάρξει πρόσωπο, ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει, που να λάβει τέτοια χάρη όπως η Παναγία. Στο πρόσωπό της βλέπουμε μεγάλη ακρότατη πνευματική υγεία στην Παναγία και κανένα το παραμικρό στοιχείο οποιασδήποτε πλάνης, ούτε ίχνος. Και πού φαίνεται αυτό? Βλέπετε, ζούσε μέσα στα Άγια των Αγίων και ήταν ήδη χαριτωμένη όταν ήρθε ο Αρχάγγελος να την ευαγγελιστεί, γιατί την ονόμασε και χαριτωμένη, εσύ που ήδη έχεις λάβει χάρη. Και έλαβε αυτή τη χάρη από τον τρόπο που ζούσε στα Άγια των Αγίων. Έτσι, εκεί οι πατέρες λένε ότι η Παναγία είχε ανακαλύψει την ένωση του νου με την καρδιά της. Μελετώντας τους πατέρες, είδε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος πιο δυνατός να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και άρχισε να αναζητεί αυτό τον τρόπο. Και σε αυτή τη ζέση και τον πόθο της γνώρισε την ένωση του νου με την καρδιά της στην προσευχή. Και ταυτόχρονα ένιωσε και έζησε την ένωσή της με τον Θεό, αλλά και την ένωσή της με τους συνανθρώπους της. Και λέει ο Παλαμάς, άρχισε τότε να μεσητεύει για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το γένος των Εβραίων. Λοιπόν, και έλαβε αυτή τη χάρη και κατόπιν που βγήκε πλέον από τον ναό, ήρθε ο Αρχάγγελος και της ευαγγελίστηκε ότι θα γεννήσει Υιό, τον Υιό του Θεού, και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούς. Και βλέπετε, της λέει η συγγενή σου η Ελισάβετ είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, γιατί ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Και με το που φεύγει, και δεν έφυγε ένας τυχαίος επισκέπτης, έφυγε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που πήγε σε αυτήν. Σηκώνεται η Θεοτόκος και πηγαίνει στην Ορεινή μετασπουδής, σπέβδοντας με ζέση μέσα της, πνευματική, με ένταση, πνευματική ένταση. Έτρεξε στην Ελισάβετ και εκεί με το που άκουσε η Ελισάβετ την Παναγία να λέει το όνομά της, Ελισάβετ, σκύρτησε ο πρόδρομος μέσα της και αναφώνησε η Ελισάβετ εκείνη το προφητικό της λόγιον που είπε «Πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε». Εκεί η Παναγία έλαβε τη συμμαρτυρία ότι όντως αυτό είναι από τον Θεό, αλλά δείτε ότι πήγε να το επιβεβαιώσει. Και αυτό είναι ακριβώς σημείο πνευματικής υγείας για όλους εμάς. Οτιδήποτε και αν ζήσουμε, να ζητήσουμε συμμαρτυρία από το πνευματικό. Αυτό έχει ταπείνωση μέσα. Βέβαια, το άλλο που είπατε, ότι πώς καταλαβαίνουμε αν ενεργεί η χάρις μέσα μας. Δημήτρη, ξέρετε, είναι αδύνατο να ενεργήσει η χάρις μέσα στον άνθρωπο με τρόπο ανεπαίσθητο, να μην το νιώσει. Μάλιστα ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, που ήταν ένας από αυτούς που γνώριζε το Άγιο Πνεύμα προσωπικά, γι' αυτό και έχει και προσευχές που απευθύνονται στον Παράκλητο, στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτός μέσα στο φως γνώρισε, απέκτησε τέτοια γνώση. Λέει λοιπόν ότι όπως λέει είναι αδύνατον μια γυναίκα να εγκυμονεί, να φέρει μέσα στα σπλάχνα της μια ζωή και να μην το νιώθει, έτσι λέει είναι αδύνατον μέσα στην καρδιά του και από την καρδιά σε όλες του τις αισθήσεις ο άνθρωπος να φέρει τη χάρη του Θεού και να μην το αισθάνεται.
1: Γέροντα, η Θεία Χάρις φαίνεται πολλές φορές, το λένε και στο πρόσωπο. Φαινόταν στο πρόσωπο του Οσίου Σοφρονίου.
0: Βέβαια. Οι πατέρες που ζήσαν πολλά χρόνια μαζί του, ιδιαίτερα είχε κάποιες στιγμές που ο γέροντας, ξέρετε, ο γέροντας τον καιρό που ζούσε στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα όταν έζησε στην έρημο, του έδωσε ο Θεός να ζήσει από το 1939 μέχρι το 1947, πρώτα στην έρημο των Καρολίων και μετά σε ένα σπήλαιο κοντά στη Μονή του Αγίου Παύλου, το σπήλαιο της Αγίας Τριάδος. Εκείνα τα χρόνια ζούσε μια βασιλική ελευθερία στην έρημο. Επειδή ζούσε με μεγάλη πτωχία, ήταν τελείως αμέριμνος και εκμεταλλεύθηκε αυτή την αμεριμνησία και δόθηκε στην προσευχή έως τέλους. Ο Θεός, μάλλον η πρόνοια του Θεού, τα οικονόμησε έτσι στη ζωή του γέροντα, γιατί ίσως ο Θεός ήξερε το έργο που θα έκανε μετά και του έδωσε αυτή την περίοδο και εκεί μάζεψε μέσα του, συνέλεξε μεγάλο απόθεμα προσευχής, ώστε αργότερα και στην Ευρώπη και εδώ στην Αγγλία που ήταν στο μοναστήρι μας, όποτε θα στρεφόταν σε προσευχή αμέσως άλλαζε το πρόσωπό του. Έφερε τέτοιο πυρ μέσα του. Ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιον φανερώθηκε εν είδη με το είδος πιο... Πώς φανερώθηκε στον κόσμο? Δεν έγινε άνθρωπος όπως ο Χριστός όταν ήρθε, Το Πνεύμα το Άγιο όταν ήρθε στον κόσμο πήγε και κάθισε πάνω από κάθε έναν από τους Αποστόλους και είχε τη μορφή πύρινης γλώσσας. Τι σημαίνει αυτό τώρα το παράξενο, το παράδοξο, πύρινη γλώσσα? Αυτό το πυρ ακριβώς δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το πυρ της θεότητος, αλλά έχει διπλή ιδιότητα. Ενεργεί ως φωτιά, αλλά δίνει και φως. Και έτσι, και εμείς ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε δει το άκτιστο φως, αλλά ενεργήματα του ακτίστου φωτός τα ζουν όλοι οι χριστιανοί στην προσευχή τους, γιατί κάθε φορά που θερμαίνεται η καρδιά του ανθρώπου στην προσευχή, όπως ο ίδιος ο Γέροντας ο Φρόνιος μαρτυρεί, αυτό είναι ήδη μια πρώτη ενέργεια του αυτού του φωτός. Δεν το βλέπουμε το φως, αλλά ζούμε την ενέργειά του μέσα μας, σαν πυρ. Αργότερα όμως σε κάποιους σαν τον Γέροντα, αυτό μεταβάλλεται, η φωτιά αυτή μεταβάλλεται σε φως. Τόσο που γίνονται αυτοί οι ίδιοι όλοι φως. Πώς βάζεις ένα σίδερο και το αφήνεις μέσα στη φωτιά και κάνεις άλλα πράγματα και μετά από ώρα πας το παίρνεις, το βγάζεις από τη φωτιά και το σίδερο έχει γίνει φωτιά το ίδιο. Έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έφερε μέσα του μετά αυτό το φως, γι' αυτό και πολλές φορές όταν θα στρεφόταν σε προσευχή, όταν προσευχόταν με πόνο για κάποιους που είχαν ανάγκη, όταν θα ζούσε την αγάπη των ανθρώπων με πολλή ευγνωμοσύνη μέσα του, έβλεπες και το βλέπουμε από τις φωτογραφίες, το πρόσωπό του άλλαζε, γινόταν σαν μια μπάλα από φως. Ιδιαίτερα όμως όταν λειτουργούσε ο Γέροντας. Όταν τελούσε τη λειτουργία, οι πατέρες που συλλειτουργούσαν μαζί του, τον υπηρετούσαν στο ιερό, συνεχώς μας λένε πως το πρόσωπό του ήταν σχεδόν, ντρεπόσου να το κοιτάξει.
1: Γι' αυτό και θεωρούσε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η κατεξοχήν οδός βίωσης του Νικηφόρου Πάσχα και το κέντρο της πνευματικής ζωής. Αυτό δεν θεωρούσε όσιος ο Φρόνιος.
0: Ο Γέροντας είχε μεγάλο πάθος για τη λειτουργία. Γι' αυτό και λειτουργούσε μέχρι και λίγους μήνες πριν κοιμηθεί, που ήταν 97 ετών.
1: Μέχρι το 97.
0: Αλλά ξέρετε, αλλιώς είναι όταν ζεις το μυστήριο της λειτουργίας. Όλοι συμμετέχουμε στη λειτουργία. Όσοι από εμάς ο Θεός κατά μεγάλη συγκατάβαση μας έδωσε να λειτουργούμε, ζούμε τη λειτουργία, αλλά δεν τη ζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λέγεται μάλιστα ότι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, όταν χειροτονήθηκε, λειτουργήσε μία φορά και μετά τέτοια ήταν η χάρη που ένιωσε που δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Έζησε όλη τη χάρη της λειτουργίας μέσα σε αυτή τη μία φορά. Και πρόσφατα είχε γίνει και ένα συνέδριο για τον Γέροντα Εμιλιανό. Ναι. Και θυμάμαι πως ένας από τους πατέρες εκεί έλεγε, όταν έβλεπα τον Γέροντα να λειτουργεί, ένιωθα ότι αυτός γνωρίζει τι συμβαίνει εκεί μέσα στο ιερό. Από την όλη του προσαγωγή στη λειτουργία, όλη του τη στάση, ένιωθες ότι αυτός τη ζει. Έτσι και ο Γέροντας είχε μεγάλο πάθος και έλεγε ότι επειδή σήμερα, πάθος για τη λειτουργία εννοώ, επειδή σήμερα έλεγε δεν υπάρχουν συνθήκες στον κόσμο για ερημητική ζωή, πλέον έρημος δεν υπάρχει ουσιαστικά στον κόσμο σήμερα, είναι οι συνθήκες τόσο έχουν αλλάξει, πίστευε όμως ο Γέροντας ότι όταν τελούμε τη λειτουργία με κατάλληλη προετοιμασία, η λειτουργία αποδίδει, μπορεί να αποδώσει ίδιους καρπούς πνευματικούς όπως η ησυχαστική ζωή της ερήμου. Mm. Και για τους ανθρώπους σήμερα ειδικά και στον κόσμο, αλλά παντού ξέρετε, αλλά ιδιαίτερα μέσα στον κόσμο που οι άνθρωποι είναι μέσα σε έναν ωκεανό με πολλά συνεχή κύματα. Πόσο ένας θα τον ρίξει στη θάλασσα, θα κολυμπήσει, δεν μπορεί ο άνθρωπος, χρειάζεται μια νησίδα να πάει να κουμπίσει. Αυτό η έρημός μας είναι η λειτουργία. Αν όμως, για να τη ζούμε όμως τη χάρη αυτής της λειτουργίας, όπως μας λέει ο πατέρας Ζαχαρίας εδώ επανειλημμένα επιστρέφει σε αυτό, ότι χρειάζεται να ετοιμάζουμε έναν χώρο πνευματικό στην καρδιά μας πριν τη λειτουργία, με προετοιμασία προσευχής. Και τότε αυτή η χάρη της προετοιμασίας μας βάζει μέσα στη μεγάλη χάρη. Γίνεται το κλειδί που μας βάζει στην κοινωνία των χαρισμάτων των Αγίων και των στρατευωμένων μελών της Εκκλησίας, που έχουν πιο πολύ χάρη από μας. Γιατί η λειτουργία και τελικά όλη η Εκκλησία αυτό είναι, είναι μια κοινωνία χαρισμάτων.
1: Γέροντα, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πνευματική αυτή τροφή σήμερα στην εκπομπή. Αν μπορείτε, μιλήστε μας λίγο για την πνευματική παρακαταθήκη του Οσίου Σοφρονίου που φυλάσσεται και συνεχίζεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, την οποία και ίδρυσε ο ίδιος, είναι ο κτήτορας της Μονής.
0: Τι να σας πω, εγώ αν το κάνω με πολύ ντροπή θα το κάνω, γιατί δεν μπορώ να προσποιούμαι ότι γνωρίζω εγώ αυτή την παρακαταθήκη, αλλά ή ότι είμαι πολύ περισσότερο ότι είμαι φορέας αυτής της παρακαταθήκης, αλλά όντως ο Γέροντας είναι πολύ μεγάλη η παρακαταθήκη του για τον κόσμο σήμερα. Εγώ προσωπικά, ταπεινή μου γνώμη, πιστεύω ότι στη διδασκαλία του, στη θεολογία του, στα βιώματά του απαντά σε όλα τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαιτέρως όμως η διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου για αυτό που ονομάζουμε την υποστατική αρχή μέσα στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι μια υπόσταση όντως κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Έτσι, αυτή η παρακαταθήκη του είναι, μας μιλά νομίζω ο ίδιος ο Θεός στη σημερινή εποχή. Και αν καταφέρουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο σωστά αυτή τη θεολογία για το ανθρώπινο πρόσωπο όπως ο Γέροντας την παρέδωσε, όπου μιλώντας γι' αυτό περιγράφει το δικό του Γέροντα, τον Άγιο Σιλουανό. Όταν μιλάει για το πρόσωπο, όταν μιλάει για τον άνθρωπο ως αληθινή υπόσταση, μιλά για αυτό που έβλεπε στον Άγιο Σιλουανό, αλλά και για αυτό που και ο ίδιος ζούσε. Ήταν ζωντανός μάρτυρας ο Γέροντας. Τι σημαίνει αυτό πολύ, πολύ γρήγορα? Ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Φανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη ως πρόσωπο, πρώτα στον Μωυσή με τον λόγο «Εγώ ημί ον». Όταν είπε «Εγώ ημί ον», αυτό το «εγώ» φανερώνει ένα πρόσωπο. Αλλά το περιεχόμενο του προσώπου αυτού μας το φανέρωσε ο Χριστός, και είναι η αγάπη εις τέλος για τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη, η κενωτική αγάπη εις τέλος του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, το περιεχόμενο της υποστάσεως του Χριστού που ως άσαρκος λόγος μιλούσε στον Μωυσή, αλλά ως εσαρκωμένος μας φανερώθηκε με την ενανθρώπισή του, μας φανέρωσε, να το πούμε λίγο έτσι πιο απλά, το περιεχόμενο της καρδιάς του. Ποιο είναι η αγάπη του, η στέλος αγάπη για τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος τώρα είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και φέρει τη δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Έτσι είναι και αυτός υπόσταση. Γίνεται όμως αληθινό πρόσωπο, αληθινή υπόσταση μέσα από την κοινωνία με τη χάρη του Θεού και μέσα από τα παθήματα που βαστάζει χάριν των εντολών. Αυτό είναι ο Γέροντας που το λέει τόσο ξεκάθαρα. Πολλοί μιλούν για τη χάρη. Η χάρη είναι που φανερώνει την αρχή του προσώπου που υπάρχει μέσα μας, αλλά και ο αγώνας των παθημάτων που υπομένουμε χάριν της εντολής της αγάπης κάνουν τον άνθρωπο αληθινή υπόσταση. Και τότε, ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς του ανθρώπου που γίνεται αληθινό πρόσωπο? Να το πούμε πιο απλά και εδώ, που βρίσκει όντως μεγάλη χάρη. Πού τον οδηγεί αυτή η χάρις? Τον οδηγεί σε μια δόξα? Τον οδηγεί στη θαυματουργία? Τον οδηγεί στο να περιφρονήσει τον κόσμο? τίποτε από όλα αυτά. Τον οδηγεί στο να μιμηθεί τον Χριστό και να βαστάξει πάνω του το βάρος όλων των συνανθρώπων του. Όπως ο Χριστός κατέβηκε στη γη και από τη γη κατέβηκε ακόμη και στον Άδη, κατέβασε τον εαυτό του κάτω από κάθε κτίσμα για να σώσει τον άνθρωπο, έτσι και οι Άγιοι που γίνονται αληθινά πρόσωπα ακολουθούν τον Χριστό σε αυτή την πορεία και βαστάζουν πάνω τους το βάρος της ανθρωπότητας και χάριν αυτών των ανθρώπων ο Θεός φυλάει τον κόσμο και γίνονται φωστήρες μέσα στον κόσμο.
1: Τι μεγάλη ευλογία είχαμε σήμερα, γέροντα, στην εκπομπή μας, τι μεγάλη χαρά να μας μιλήσετε για τη Θεία Χάρη κατά το Δόσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και για μας, γέροντα, και να μας έχετε στην προσευχή σας.
0: Για μας και για τη μονή μας που ζούμε εδώ απόμερα στην άκρη της γης.
1: Και εσείς να μας βάλετε στην προσευχή σας, γέροντα.
0: Αμήν. Να είναι ευλογημένο, Δημήτρη.
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γέροντα.
0: Καλώς.
1: Την ευχή σας, την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κυριακάτικη Μαθητεία, μια εκπομπή η οποία φροντίζει να σχολιάζει, να σας προσφέρει υλικό για να μπορείτε να σκέφτεστε και να μετέχετε στα γεγονότα, τα μεγάλα γεγονότα που η Εκκλησία ανακυκλώνει και μας τα προσφέρει ως πηγές ζωής, αν θέλετε. Είναι μια εκπομπή λοιπόν η οποία έχει αυτό το ρόλο και μπροστά μας βρίσκεται η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι μια Κυριακή, μια εορτή αν θέλετε, μια πανεορτή, μια παλιγγενεσία όπου η Εκκλησία τιμά όλους εκείνους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους στο εκκλησιαστικό έργο και αυτοί οι οποίοι προσέφεραν τη ζωή τους πρωτίστως στο Θεάνθρωπο Χριστό και στην Εκκλησία και αυτούς οι οποίοι δεν μας είναι πάντοτε γνωστοί, διανθίσματα είναι αυτά ή απανθίσματα αν θέλετε είναι αυτά, είναι οι Άγιοι τους οποίους προβάλλει η Εκκλησία και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι. Οι περισσότεροι είναι άγνωστοι σε όλους εμάς, αλλά πολύ γνωστοί και οικοί του Θεού. Γι' αυτό και μερικοί μεταξύ αστείου και σοβαρού λένε ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις όταν θα φύγει από τη μέση αυτή η ομίχλη, αν θέλετε, του παρόντος κόσμου και θα έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλο. Εκεί λοιπόν θα δούμε ανθρώπους στους οποίους δεν ξέραμε και τους οποίους ο Θεός, όπως είπα και προηγουμένως, τους τιμά ιδιαιτέρως. Αυτούς λοιπόν η ίδια η Εκκλησία πρωτίστως θέλει να τιμήσει. Και γι' αυτό όποιος έχει κάποιο όνομα το οποίο δεν είναι διαπιστωμένο στο συναξάρι της Εκκλησίας, αυτός λοιπόν γιορτάζει την ημέρα αυτή. Υπάρχει και η 1η βεβαίως Σεπτέμβρη που γιορτάζουν όλες οι γυναίκες, αλλά η Εκκλησία ποτέ δεν σημασία αυτό έχει, ότι η Εκκλησία δεν ξεχνά όλους τους Αγίους, όλα τα μέλη εκείνα τα οποία λειτουργήσαν ως πρότυπα των ανθρώπων. Μπορεί τώρα να μην τα ξέρουμε ως πρότυπα, πως λειτουργήσαν ακριβώς, αλλά στην εποχή τους, στην ομάδα τους, στην οικογένειά τους λειτουργήσαν έτσι. Λειτουργήσαν λυτρωτικά και συμφιλιωτικά. Είναι αυτά τα οποία στην καθημερινή πράξη δικαίωσαν την παρουσία του Χριστού επάνω στον κόσμο. Γιατί λοιπόν η Εκκλησία καθιερώνει αυτή την ημέρα ως ιδιαίτερη Κυριακή στους Αγίους Πάντες? Θα αναφέρω μερικούς λόγους. Μπορεί ο καθένας να σκεφτεί και άλλα, αλλά περίπου οι λόγοι είναι οι εξής. Το πρώτο είναι ότι για να τιμώνται όλοι οι Άγιοι μαζί. Η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων. Δεν υπάρχουν φέουδα, δεν υπάρχουν επιμέρους ατομικότητες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η ίδια η Εκκλησία καταρχήν δηλώνει το μάζωμα, τον εκκλησιασμό. Εκκλησιασμό σημαίνει τη μάζοξη, την συνοχή, την ενότητα, τη συλλειτουργία, αν θέλετε την εκκλησιαστική αλληλεγγύη. Όλα αυτά λοιπόν δηλώνονται και μέσα από τις, θα το δηλώσει και μέσα από τις εορτές. Οι εορτές είναι κατεξοχήν κοινωνικοποιητικά αλλά και ενοποιητικά γεγονότα. Γι' αυτό και λέμε ότι χωρίς εκκλησιασμό κινδυνεύουμε από τον ατομισμό, από τον εκκλησιαστικό ή ευσεβιστικό ή θρησκευτικό ατομικισμό. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει το μήνυμα αυτό, ότι και χώρια αλλά και μαζί, όλοι οι Άγιοι. Με αυτή τη γιορτή τιμώνται, όπως σας είπα και προηγουμένως, και άγνωστοι Άγιοι, δείχνοντας ότι η Αγιότητα δεν περιορίζεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους. Χιλιάδες πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι. Εκατομμύρια λένε ότι 10 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε την πρώτη περίοδο, την περίοδο των διωγμών. Γι' αυτό και στεκόμαστε πάρα πολύ προβληματικοί όταν οι χιλιαστές επικαλούνται την Αποκάλυψη, η οποία μιλάει για 144.000 σεσωσμένους. Για να δείτε πως όταν κανείς προσκολάται στο γράμμα των γραφών μπορεί να λέει και ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία θέλει να τιμώνται όλοι οι Άγιοι. Και να δηλώσει ότι υπάρχει μια κοινότητα, ένα κοινοτικό, ενιαίο πνεύμα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η Κυριακή είναι η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, συνέχεια της Πεντηκοστής. Είναι οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν την εκκλησιαστική, έγραψαν την εκκλησιαστική και τη γράφουν την εκκλησιαστική ιστορία. Οι Άγιοι δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων ή σε συγκεκριμένες εποχές, αλλά διατρέχει την εκκλησιαστική ιστορία. Μέχρι τη συντέλεια των αιώνων η Εκκλησία θα αγιοκατατάσσει και εμείς θα έχουμε ως πρότυπα τους Αγίους. Πρότυπα για να μπορούμε να μιμούμαστε. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να μιμείται κάποιος αυτόν ο οποίος μιμήθηκε κατ' ουσίαν αποδεδειγμένα το Χριστό, παρά να προσπαθεί κάποιος να μιμηθεί κατευθείαν το Χριστό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αυτό ισχύει και για τους Αγίους. Άρα λοιπόν η Κυριακή αυτή έρχεται ακριβώς μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, που δηλώνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συγκεκριμένοι πνευματοφόροι άνθρωποι αυτοί, είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Είναι το πρώτο δείγμα που θέλει η Εκκλησία, το πρώτο μήνυμα που θέλει να στείλει η Εκκλησία, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ανενεργό, ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας στατικός, ακίνητος μηχανισμός, αλλά κινητικός. Γίνεται, κάνει ό,τι κάνει, λειτουργεί συνεχώς για να μπορεί να σώζει τους ανθρώπους. Το τρίτο που θέλει η Εκκλησία μήνυμα να δώσει την Κυριακή αυτή των Αγίων Πάντων είναι ότι σκοπός του ανθρώπου, σκοπός του χριστιανού δεν είναι να γίνει χριστιανός. Όπως λέμε, να έχει μια ιδιότητα, όπως είναι ο μουσουλμάνος ή όπως είναι ο οποιοσδήποτε άλλος πιστεύει σε κάποιο δόγμα, είτε θρησκευτικό είτε κοσμικό δόγμα. Σκοπός δεν είναι αυτός, δεν είναι να γίνουμε ηθικοί άνθρωποι, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να γίνουμε ευσεβείς άνθρωποι, να γίνουμε συνεπείς και οτιδήποτε άλλο, οι φιλάνθρωποι αν θέλετε. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να δημιουργήσει Αγίους, να παράξει, είναι ένας μηχανισμός, αν θέλετε με συγχωρείτε για τη φράση, παραγωγής Αγίων. Άγιος είναι ο οποιοσδήποτε εμβολιάζεται, ενσωματώνεται στο σώμα της Εκκλησίας. Ο οποιοσδήποτε συνδέεται με τον Χριστό είναι, λέγεται Άγιος. Γι' αυτό και θυμηθείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί χαρακτηρίζονταν Άγιοι, το όνομά τους ήταν Άγιος. Αυτό έχει μείνει σήμερα στους Μητροπολίτες, με ο Άγιος Τάδε κλπ. Αλλά Άγιος σημαίνει, είναι ο προορισμός του κάθε ανθρώπου. Όποιος δεν έχει σκοπό να γίνει Άγιος, θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει να είσαι Άγιος, αυτός ζει τυχαία. Ζει μη εκκλησιαστικά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν η Εκκλησία την ημέρα αυτή θυμίζει ότι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι η αγιότητα. Αγιότητα με πολύ απλά και λίγα λόγια είναι η ένωση με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Το επόμενο μήνυμα είναι η Εκκλησία, όπως κάθε οργανισμός, όταν έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι κατά φυσικό τρόπο δεν είναι προχωρημένοι, υπάρχει μια εξέλιξη στην πίστη και στη σχέση του ανθρώπου, σχέση κοινωνίας του ανθρώπου προς το εκκλησιαστικό σώμα. Υπάρχουν οι αρχάριοι, υπάρχουν και κατόπιν αυτοί οι οποίοι είναι λίγο πιο προχωρημένοι και υπάρχουν και αυτούς που ονομάζουμε εμείς, περιορίζουμε το χαρακτηρισμό Αγιάγιοι. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια εξέλιξη στα πράγματα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την εξέλιξη, αυτόν τον αγώνα του ανθρώπου, των αρχαρίων αλλά και των υπολείπων, πρέπει να προβάλλει η Εκκλησία πρότυπα προς μίμηση, το είπα και προηγουμένως. Τι σημαίνει πρότυπα? Σημαίνει ζωντανά παραδείγματα ζωής. Οι Άγιοι δεν είναι από κάποιον άλλο πλανήτη ή κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι σαν εμάς. Με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες δυσκολίες, με τις ίδιες αρετές, με τα ίδια πάθη αν θέλετε, αλλά με τη διαφορά ότι εκείνοι θέλησαν αυτά να τα ξεπεράσουν. Δεν κοίταζαν προς τα πίσω ή προς τα κάτω, αλλά κοίταζαν προς τα πάνω, για να δούνε να μπορούν να μιμηθούν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θέλει να δείξει ότι δεν μπορεί κάποιος να ζει στο Ευαγγέλιο μόνο με τη θεωρία, μόνο με αγιολογία, με ωραία λόγια, με ευσεβείς και λοιπά λογισμούς. Όλα αυτά χρειάζονται, αλλά δεν αρκούν αυτοί. Πρέπει, ο Άγιος είναι ένα πρότυπο, μπορεί να μην έχει πει και τίποτε, μπορεί να είναι και αγράμματος. Πάρτε τον Παΐσιο, αλλά δείτε τη ζωή του πως είναι ένα πρότυπο ζωής. Δείτε τι αναστάτωση έχει επιφέρει αυτή η σειρά για τον Όσιο Παΐσιο, που δηλώνει ακριβώς ότι ο κόσμος γενικότερα διαχρονικά, αλλά και σήμερα ιδιαίτερα που ο θεολογικός λόγος έχει πληθυνθεί, σήμερα λοιπόν αναζητεί πρότυπα, καθημερινά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ήταν σαν αυτόν, είχαν τα ίδια προβλήματα και παρά τα αυτά τα ξεπέρασαν. Το τρίτο, το τελευταίο, το πέμπτο που θέλει η Εκκλησία μέσα από την εορτή αυτή να δείξει στον κόσμο είναι ότι υπάρχει μια ενότητα. Η ενότητα, είπαν και προηγουμένως ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Άρα λοιπόν, για να φανεί η ενότητα της Εκκλησίας, η Εκκλησία προβάλλει όλους τους Αγίους μαζί, ζώντες και κοιμημένους. Διότι καθώς λέμε, οι πιστοί διακρίνονται σε στρατευωμένους, σε μαχόμενους αν θέλετε, σε μαχόμενους και σε θριαμβικούς, να το πω διαφορετικά, δεν είναι σωστός ο όρος. Υπάρχει θριαμβεύουσα εκκλησία, αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, και υπάρχει και μαχόμενη, η στρατευόμενη εκκλησία. Η Κυριακή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι ακριβώς η δήλωση αυτής της ενότητας. Δεν διασπάται η ενότητα της Εκκλησίας με το θάνατο, αλλά σφυριλατείται, αν θέλετε, ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις εορτές, ακριβώς όπου οι πιστοί σφυριλατούν την ταυτότητά τους ως πιστοί αυτού του συγκεκριμένου δόγματος της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θέλει να δηλώσει ότι είμαστε όλοι ένα σώμα. Δεν υπάρχει τούτο και ένα άλλο το οποίο περιμένει κάπου αλλού. Υπάρχει αυτή η ενότητα. Αυτά τα μηνύματα θέλει η Εκκλησία, αν θέλετε, εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε και άλλα να έχετε ακούσει, τα οποία θέλει η Εκκλησία μέσα από την εορτή αυτή, την καθιέρωση της εορτής των Αγίων Πάντων, να προσφέρει στα μέλη της. Το κεντρικό λοιπόν ζήτημα, πριν πάω στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το βασικό ζήτημα αυτή τη σήμερα το βασικό πρόβλημα, αν θέλετε, το οποίο προβάλλει μπροστά μας είναι η αγιότητα. Είπα και προηγουμένως, δεν νοείται κάποιος να μην θέλει, να μην επιδιώκει να είναι Άγιος. Όχι για να τον τιμούν οι άλλοι, γιατί κανείς από τους Αγίους που τιμούμε εμείς δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τον εαυτό του ότι είναι Άγιος. Έτσι, κανείς δεν έχει την ιδέα αυτή. Άγιος έλεγαν είναι μόνο ο Χριστός, μόνο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εμείς προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Η αγιότητα λοιπόν, οι Άγιοι δεν είναι πρότυπα, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι αποθεωμένοι. Όπως είχαν οι αρχαίοι, στην αρχαία ελληνική θρησκεία, ανθρώπους στους οποίους θεοποιούσαν, οι ήρωες. Αλλά είναι άνθρωποι σαν εμάς, οι οποίοι επέλεξαν, προσπαθούσαν κάθε στιγμή να κοινωνούν με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Τι είναι λοιπόν η αγιότητα? Προσπαθήσω να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά. Θα έλεγα καταρχήν ένα γενικό ορισμό, ότι αγιότητα είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος ζει σε βαθιά ένωση και κοινωνία με το Θεό, πρώτον. Αυτό το αντανακλά στη ζωή του μέσα από την αγάπη, την καθαρότητα της καρδιάς του, αλλά και την χαριτωμένη του παρουσία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο Άγιος. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Δεν είναι κατσούφιδες. Δεν είναι απαισιόδοξοι. Ούτε είναι άνθρωποι με σοβαροφάνεια ή με υποκρισία ή με τυπολάτρες. Οι Άγιοι είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Ελεύθερος άνθρωπος, μη ελεύθερος άνθρωπος κατά Θεόν, δεν μπορεί να είναι Άγιος. Ο Άγιος είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχει τη χαρά, και αυτή τη χαρά τη σκορπά και τη χάρη που έχει, και αυτή τη χάρη τη σκορπά γύρω του. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η αγιότητα δεν ορίζεται μέσα από ανθρώπινα μέτρα, αλλά είναι μια πορεία πνευματικού, συνεχούς πνευματικής καλλιέργειας. Ακούστε μερικά χαρακτηριστικά ενός Αγίου. Το πρώτο είναι ότι κοινωνεί με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Αγιότητα είναι πάνω απ' όλα μια σχέση. Ο Θεός πλησιάζει τον Θεό μέσα από την πίστη και την προσευχή και κοινωνεί μαζί του εν αγάπη. Αυτό είναι και η Εκκλησία ουσιαστικά. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια η δυνατότητα σχέσης του ανθρώπου, συμφιλίωσης, κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό ενός Αγίου. Ένας που κοινωνεί με τον εαυτό του και περιορίζει την κοινωνία προς τον εαυτό του, δεν μπορεί ποτέ να είναι Άγιος. Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει και να αναπνεύσει χωρίς την αναπνοή, χωρίς την αναφορά στον Θεάνθρωπο Χριστό και στον Τριαδικό Θεό γενικότερα. Το δεύτερο είναι, δεν έχει απλώς μια καλή συμπεριφορά, δεν είναι καλός άνθρωπος καθώς λέμε, αλλά είναι ένας εσωτερικά μεταμορφωμένος, αναδημιουργημένος, αναγεννημένος άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που προσπαθεί να ξεπεράσει τα πάθη και να καλλιεργήσει αρετές όπως η αγάπη, η ταπείνωση, η συγχώρεση κλπ. Κυρίως η αγάπη. Ένας που δεν αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους δεν είναι Άγιος. Ένας μνησίκακος για παράδειγμα δεν είναι Άγιος. Ένας στενόκαρδος δεν μπορεί να είναι Άγιος.

κυρίως τη διάθεση για αγώνα. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι δουλειά της Χάριτος, η οποία περιμένει κάθε φορά να συγκατατεθούμε και να πούμε κάνε με ό,τι θέλεις για να μπορεί να ενεργήσει. Διαφορετικά δυστυχώς δεν μπορεί να ενεργήσει η Χάρις. Ένας ο οποίος δεν την θέλει, δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλει και η Θεία Χάρις, αλλά δεν μπορεί εκείνη να ενεργήσει. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι η αγιότητα δεν είναι ένα χαρακτηριστικό κάποιας ελίτ από ανθρώπους. Γιατί είναι μερικοί που λένε γιατί είναι οι περισσότεροι άγιοι είναι επίσκοποι ή γιατί οι άλλοι άγιοι είναι μόνο οι μοναχοί κλπ. Άγιοι, και αυτό η εορτή των Αγίων πάντων τους προβάλλει, άγιοι είναι και εκείνοι που δεν τους ξέρουμε, που είναι δίπλα στη διπλανή πόρτα και αγωνίζεται για την οικογένειά του και θυσιάζεται για αυτήν. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι άγιοι που προβάλλονται τώρα και αποδεικνύουν ότι η αγιότητα δεν είναι μια κλίση για λίγους, για εκλεκτούς, αλλά ο κάθε άνθρωπος καλείται να γίνει άγιος, να ζήσει δηλαδή, τι σημαίνει, επαναλαμβάνω, άγιος, με αγάπη και αλήθεια στην καθημερινή του ζωή. Και βεβαίως, άγιος δεν είναι λόγια κλπ, αλλά έχει μια πρακτική διάσταση. Στην καθημερινή πρακτική βλέπεις ποιος είναι άγιος. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Άγιος είναι όποιος αρνείται τον εαυτό του και θυσιάζεται για τους άλλους. Ένας πάρα πολύ απλός λογισμός. Όπου το δείτε αυτό υπάρχουν στοιχεία αγιότητας. Ένας ο οποίος φροντίζει μόνο τον εαυτό του, αυτός δεν μπορεί ποτέ να είναι άγιος. Άγιος λοιπόν είναι ποιος αγαπά τον Θεό και εξαιτίας αυτού αγαπά χωρίς υστεροβουλία τους ανθρώπους. Ο Άγιος λοιπόν είναι καλοσυνάτος, είναι χαμογελαστός, είναι δίκαιος, θυσιάζει για τον άλλο. Ακόμα και στα καθημερινά μικρά πράγματα. Εγώ πραγματικά μένω εκστατικός, γιατί είχα διαβάσει για τον Όσιο Παΐσιο, αλλά μένω εκστατικός σε αυτή τη σειρά του Αγίου Παΐσιου. Δείτε πώς στα καθημερινά πράγματα, βλέπετε πόσο χαριτωμένα τα διαχειρίζεται και πόσο χαριτωμένα μιλάει με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι αποδεκτός. Έτσι. Και τώρα βεβαίως τι προσφέρουν οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία και την κοινωνία για να ολοκληρώσω πριν περάσω στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Επιτροχάδιν. Θα έλεγα ότι στη μένη Εκκλησία οι Άγιοι ανακεφαλαιώνω, είναι πρότυπα ζωής, δείχνουν έμπραχτα πώς μπορεί κανείς να ζει στο Ευαγγέλιο. Είναι διδασκαλία και θεολογία με τα έργα τους και τη ζωή τους. Με τα έργα και τα κείμενά τους ουσιαστικά διαμορφώνουν την πίστη, πάρτε παράδειγμα τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι πρεσβεύουν εκείνοι για τον Χριστό, είναι μεσίτες οι Άγιοι, αυτό είναι ένα έργο το οποίο προσφέρουν μέσα στην Εκκλησία, πιστεύουμε δηλαδή ότι προσεύχονται για μας και το τελευταίο είναι ότι συνδέουν όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Στη δε κοινωνία οι Άγιοι είναι ηθικά πρότυπα, γιατί προβάλλουν αξίες, όπως είναι η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ταπείνωση, για την οποία κανείς δεν έχει αντίρρηση, μόνο για τον εαυτό του δεν θέλει να τα εφαρμόζει. Όλοι θέλουν να αγαπιώνται, οι άλλοι να είναι ταπεινοί απέναντί τους, οι ίδιοι όμως δυσκολεύονται να το κάνουν. Λοιπόν, οι Άγιοι λοιπόν δεν είναι σε μια γυάλα εκκλησιαστική για αυτούς που πιστεύουν στο Θεό, είναι για την κοινωνία. Είναι πρότυπα φιλανθρωπίας και προσφοράς. Επίσης είναι αυτοί οι οποίοι σε μια κοινωνία η οποία είναι αποπροσανατολισμένη μέσα στη σύγχυση, στη διάχυση κλπ. Οι Άγιοι προσφέρουν ελπίδα και έμπνευση. Και το τελευταίο είναι ότι μέσα από την τέχνη και μέσα από όλα όσα περιβάλλουν την υπόθεση των Αγίων δημιουργείται ένας πολιτισμός, ένας ορθόδοξος εκκλησιαστικός πολιτισμός μέσα από την τέχνη, τη γλώσσα και τις παραδόσεις. Και τώρα επιτρέψτε μου να διαβάσω, από μετάφραση το κείμενο του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια, να μπορούμε μετά να το συνδέσουμε με όσα σας είπα για την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου, επαναλαμβάνω.
Όποιος αγαπάει τον πατέρα του,

του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε και εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Αυτή λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή που καθιέρωσε η Εκκλησία να αναγνώσετε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και βέβαια θα έλεγα ότι είναι η καταλληλότερη περικοπή, η Εκκλησία που καθιέρωσε ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας τον λόγο για τον οποίο καθιερώθηκαν αυτές, να διαβάζονται αυτές τις συγκεκριμένες Ευαγγελικές περικοπές ανάλογα με τις Κυριακές τις οποίες εορτάζουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα σχόλια που μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν για αυτό το Ευαγγελικό ανάγνωσμα? Το πρώτο είναι η ομολογία. Όποιος δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο και Σωτήρα, δεν είναι μαθητής του. Αυτό το Ευαγγέλιο δείχνει γιατί οι Άγιοι είναι Άγιοι. Γιατί ουσιαστικά όλοι οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι είναι Άγιοι μαθητεύοντας και στο Λόγο αλλά και στη στάση του Ιησού Χριστού. Θα έλεγα με άλλα λόγια, το ερώτημα εδώ πέρα είναι ποιος είναι ο πραγματικός μαθητής του Χριστού. Λοιπόν, άρα το πρώτο στοιχείο είναι η ομολογία. Η πίστη δεν είναι μια κρυφή υπόθεση, αλλά μια ομολογία με λόγια και ζωή και βιώματα. Οι Άγιοι είναι ακριβώς αυτοί, οι οποίοι δεν ντράπηκαν ποτέ για την πίστη τους, μέχρι και το μαρτύριο. Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με αυτό που λέει ο φιλόν μητέρα ή πατέρα ή φυγατέρα κλπ. Υπέρ εμέ. Ο Χριστός, προσέξτε, δεν πρόκειται για περιφρόνηση αυτών των γονέων. Γιατί τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή η τιμή προς τους γονείς πρέπει να είναι δεδομένη. Δεν πρέπει να είσαι αχάριστος. Όταν η αχαριστία, αν θέλετε, μένθεται και η οποία αφορά όλους τους ανθρώπους, γενικά δεν μπορεί να είμαστε σε κανέναν αχάριστοι, μη ευγνώμονες θα έλεγα, δεν μπορεί η εξαίρεση να είναι στους γονείς. Η κατεξοχήν ευγνωμοσύνη μας οφείλεται στους γονείς. Αυτοί που μας έφεραν στον κόσμο και μας έδωσαν τη δυνατότητα να σωθούμε. Σε αυτούς οφείλουμε, μεταξύ άλλων, ότι εκείνοι μας έφεραν στη ζωή για να μπορούμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του Παραδείσου, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν δεν τα νοεί αυτό εδώ, δεν είναι περιφρόνηση των γονέα. Απλώς δηλώνει ο Χριστός λιγάκι πώς πρέπει να αξιολογούμε τα πράγματα. Δεν μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα ή η σύζυγος ή τα παιδιά μας να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, να λατρεύουμε αυτά δηλαδή και ό,τι περισσέψει να λατρεύουμε το Θεάνθρωπο Χριστό, αλλά πρώτα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και βλέπετε οι μάρτυρες δεν έβαζαν σε προτεραιότητα τα πρόσωπα εκείνα, ή και οι μοναχοί ακόμα όταν πρόκειται να αναχωρήσουν τον κόσμο δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Δεν λένε επειδή έχω τη μητέρα μου και πρέπει να τη φροντίσω δεν πάω για μοναχός. Αν έχουν τον πόθο θα πάνε και ο Θεός θα βρει τρόπους να υπηρετήσει τη μητέρα του συγκεκριμένου. Δείτε, μου κάνει εντύπωση πάλι η συμπεριφορά του Παΐσιου, με συγχωρείτε που τον αναφέρω συνέχεια. Δείτε την απόσταση που παίρνει από τη μητέρα του. Μέχρι το σημείο όμως εκείνο όπου αυτό δεν γίνεται πρώτη προτεραιότητα. Όταν βάζει στη ζωή του την προτεραιότητα του Χριστού και της Παναγίας, τότε βλέπετε επανέρχεται να τιμήσει τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι αυτό ακριβώς θέλει ο Χριστός. Δεν μπορεί να δίνει προτεραιότητα λοιπόν
στα κοσμικά πράγματα. Οι γονείς είναι μια κοσμική υπόθεση. Δεν πρέπει να δεις τα κοσμικά ή στα χωράφια που λέει παρακάτω. Δεν πρέπει να δεις μια προτεραιότητα σε αυτά. Αλλά η προτεραιότητα είναι στο Θεάνθρωπο Χριστό. Και είναι αυτό που έλεγε: ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε. Δεν βάζεις αυτά πρώτα, τα κοσμικά, τις κοσμικές φροντίδες και μέρημνες. Βάζεις το Χριστό πρώτα και μετά αυτά έρχονται και μάλιστα με τη βοήθεια ο ίδιος ο Θεός φροντίζει για αυτά. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει απόρριψη των άλλων, αλλά σωστή ιεράρχηση της αγάπης. Το επόμενο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεται για το Σταυρό. Είχαμε την ευκαιρία, όταν την νεωτή της Σταυροπροσκυνήσεως και την νεωτή του Τιμίου Σταυρού, να πούμε τι σημαίνει Σταυρό. Σταυρό σημαίνει είναι το κόστος που έχει κάποιος αγωνιζόμενος να ξεπεράσει τον παλιό του εαυτό και να γίνει μέλος, ένα ενεργό μέλος της Εκκλησίας, άνθρωπος του Πνεύματος. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα. Και η αποβολή αυτή, αυτός ο πόλεμος κατά των παθών είναι Σταυρός. Αυτό το Σταυρό λοιπόν πρέπει να το σηκώσει κάποιος. Δεν υπάρχει Γολγοθάς, δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς το Γολγοθά. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει όστις ου λαμβάνει των Σταυρών αυτού κλπ. Η χριστιανική λοιπόν ζωή είναι θυσία, αγώνας, Σταυρός και να το συνδέσουμε με την εορτή της συγκεκριμένη των Αγίων. Οι Άγιοι δεν έζησαν εύκολα. Δεν είχαν μια ζωή στρωμένη με πέταλα και χαρές κλπ. Αλλά με υπομονή και πίστη. Και βεβαίως εδώ είναι η αντίδραση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος εκφράζει την αγωνία των μαθητών. Τι θα γίνει με εμάς που τα αφήσαμε όλο και σε ακολουθήσαμε. Και εκεί ο Χριστός βεβαίως εδώ αποδεικνύει ότι κανείς δεν, με τα λόγια, δεν θέλω να ερμηνεύσω τα λόγια για τους που θα γίνουν οι κριτές των 12 θρόνων, που θα έχουν 12 θρόνους και να κρίνουν την οικουμένη κλπ. Πρέπει κανείς να το ερμηνεύσει. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι όποιος δίνει και μάλιστα στο Θεό παίρνει πολλαπλάσια. Βεβαίως όποιος δίνει για να πάρει αυτός είναι ταλέπορος και δυστυχισμένος. Αλλά όποιος δίδει από αγάπη στο Θεό τον εαυτό του, τον παλιό του και θυσιάζει τον παλιό του εαυτό, τον θάβει και τον ανασταίνει χάρη του Θεού, αυτός δεν είναι ποτέ αδικημένος. Ό,τι που μας προσφέρεται, ό,τι προσφέρουμε, το παίρνουμε πολλαπλάσια. Όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά. Και θα έλεγα και υλικά, να μην το παραθεωρούμε, όποιος δίνει κάτι το εισπράττει πολλαπλάσια. Ως ανταμοιβή της αγάπης του. Και το τελευταίο αν θέλετε σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι πολλοί δε έσχονται πρώτοι έσχατοι, πολλοί πρώτοι έσχονται έσχατοι κλπ. Κλπ. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια του Θεού είναι διαφέρουν από τα ανθρώπινα. Εμείς μπορούμε να έχουμε κάποιον για πολύ σπουδαίο και μεγάλο Άγιο, αλλά τα μέτρα του Θεού είναι τελείως διαφορετικά. Πάντως η ταπείνωση και η πίστη έχουν μεγαλύτερη αξία από μια εξωτερική επιτυχία. Θα έλεγε λοιπόν το συλλογικό μήνυμα της εορτής αυτής των Αγίων Πάντων σε σχέση και με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι ότι η Κυριακή των Αγίων Πάντων καλεί όλους τους πιστούς να ομολογούν τον Χριστό, να τον βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα, να αγωνίζονται με υπομονή και βεβαίως να μην θεωρούν ότι η αγιότητα είναι μόνο για τους άλλους αλλά ότι είναι και μια δική τους υπόθεση. Με αυτά λοιπόν εύχομαι πραγματικά μια ευλογημένη Κυριακή των Αγίων Πάντων με τα μηνύματα που προσπαθήσαμε να σας δώσουμε σε αυτή την εκπομπή την Κυριακάτικη Μαθητεία. Χαίρετε.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Θα δούμε λοιπόν το έκτο κεφάλαιο στη σημερινή εκπομπή, το έκτο κεφάλαιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που μιλάει εκεί στην επί του όρους ομιλία για τη μυστική ζωή του χριστιανού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διδασκαλία, το δεύτερο είναι η λατρεία και το τρίτο είναι το ήθος αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στη θρησκεία. Ο χριστιανισμός που είναι εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, έχει και αυτό στα τρία αυτά σημεία, τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία την οποία καθόρισε και μας είπε ο Χριστός, όπως το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Εκκλησία το καθόρισε, και μετά ποιο πρέπει να είναι το ήθος των χριστιανών. Όμως εδώ στον χριστιανισμό, και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διασώζει τη βασική διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού, εδώ δεν έχουμε απλώς μια εξωτερική διδασκαλία και μερικά εξωτερικά την εξωτερική λατρεία και μερικά εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια εσωτερική μυστική ζωή. Δηλαδή παρουσιάζεται ποια είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχουμε τις εξωτερικές αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, τις εξωτερικές αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έχουμε και τις εσωτερικές αισθήσεις, γιατί όχι όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και έτσι και η ψυχή έχει τις δικές της αισθήσεις. Εάν σταθούμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο, το μυστικό κόσμο που ρέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτό είναι υποκρισία. Και αν παραμένουμε και θέλουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το μυστικό, για τη μυστική ζωή, αφαιρώντας τα εξωτερικά, την επικοινωνία με τους ανθρώπους, αυτό είναι ένας μυστικισμός και τα δύο αυτά δεν σώζουν. Οπότε θα δούμε αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού όπως τη διδάσκει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Και συγκεκριμένα θα αναλύσω από το έκτο κεφάλαιο του Κατά Μάρκου Ευαγγελίου τους 10 στίχους από το 14 έως το 24. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η μυστική ζωή του ανθρώπου. Κυρίως θα τονιστούν 4 σημεία ενδιαφέροντα τα οποία παρουσιάζουν αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού. Το πρώτο είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή η συγχώρηση των αμαρτιών μας από το Θεό και η συγχώρηση των αμαρτιών των άλλων που έκαναν σε εμάς. Δηλαδή να συγχωρούμε τους άλλους, και όταν συγχωρούμε τους άλλους τότε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Τι λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία? Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, τότε θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό, θα έλεγα, κανόνα της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε εκείνα τα οποία μας έκαναν οι άλλοι, και τότε και ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά μας παραπτώματα. Συγχωρώ. τι σημαίνει το ρήμα συγχωρώ. Χωραίο χορό σημαίνει είμαι σε ένα τόπο, σε ένα χώρο και χωρώ να είμαι και εγώ μαζί με τους άλλους. Συγχωρώ. Είμαστε 10-15 ανθρώπους που χωράμε μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει και την άλλη έννοια, χωραίο χορό, προχωρώ, δηλαδή προχωρούμε. Οπότε συγχωρώ σημαίνει μαζί μένουμε, μπορούμε να μείνουμε σε ένα χώρο, μέσα στην εκκλησία συγκεκριμένα, και μετά μαζί προχωρούμε. Έχει την έννοια λοιπόν ότι η αμαρτία την οποία διαπράξαμε και διαπράττουμε, την οποία διέπραξε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, και κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε, η αμαρτία είναι μια απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό, είναι ένας σκοτασμός του νου, πάβει ο άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό και έτσι δεν συνυπάρχει με τον Θεό, δεν μετέχει του φωτός του Θεού. Οπότε η συγχώρηση που γίνεται δια της μετανοίας είναι πάλι επανέρχομαι στην αρχική αυτή κατάσταση και συγχωρώ, δηλαδή συζώ με το Θεό, μετέχω της χάρης του Θεού και συμπορεύομαι μαζί με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατος ο Χριστός που λέει εάν στη ζωή σας δεν συγχωρείτε τα παραπτών των άλλων, τότε πώς εσείς θα προσευχηθείτε στο Θεό για να συγχωρήσετε τα δικά σας παραπτώματα. Η προϋπόθεση της επικοινωνίας με το Θεό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους και εδώ ονομάζει το Θεό Πατέρα, γιατί ο Πατέρας αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι η πατρική αγάπη, διότι αυτός μας γέννησε και εφόσον μας γέννησε, μας δημιούργησε, δηλαδή μας αγαπά. Οπότε είναι το πρώτο σημείο της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο που τονίζεται εδώ είναι το θέμα της νηστείας. Είναι στον 16ο στίχο και 18ο στίχο που μιλάει για την νηστεία. Ποια είναι η αληθινή νηστεία. Να δούμε τι λέει ο Χριστός στην επετόρος ομιλία που είναι καθοριστική και πρέπει να τη μελετούμε συχνά για να δούμε πώς πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σε βεβαιώνω ότι έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους και δεν χρειάζεται να λάβουν αμοιβή από το Θεό. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά σου, δηλαδή εδώ το κείμενο, άλυψέ σου την κεφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια, και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά αυτό να φαίνεται στον πατέρα σου που βλέπει αυτές τις κρυφές πράξεις και ο πατέρας σου που βλέπει αυτό τον εσωτερικό κόσμο, αυτή την εσωτερική ζωή σου, θα σου το ανταποδώσει φανερά, δημόσια. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της νηστείας. Οι παλαιοί, δηλαδή στην εποχή του Χριστού, συνήθιζαν ως έκφραση χαράς και κυρίως μετά το λουτρό, όταν πλένονταν, έκαναν κάποιο μπάνιο και αμέσως μετά έβαζαν κάποιο λάδι, αρωματικό λάδι, και άλυφαν την κεφαλή τους και ήταν έκφραση χαράς και φροσύνης. Οπότε λέει εδώ ότι όταν νηστεύεις δεν πρέπει να το εκδηλώνεις με την κακοκεφιά, να φαίνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που παραμορφώνεις την όψη σου, να φαίνεσαι ότι είσαι ασκητικός. Αλλά μην το δείχνεις αυτό. Να μην δείχνεις ότι νηστεύεις, αλλά να χαίρεσαι, να εκφράσεις τη χαρά, γιατί η νηστεία είναι πραγματικά χαρά. Και βεβαίως λέει να λύφεις το πρόσωπό σου, την κεφαλή σου με το λάδι και να νύπτεις το πρόσωπό σου και να φαίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος. Και τότε ο πατέρας σου, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει μέσα στα, εδώ λέει μέσα στα κρυφά, δηλαδή ο πατέρας σου ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό, εκείνος θα σε φανερώσει, θα σε αποκαλύψει και στο φανερό. Άρα η νηστεία πρέπει να γίνεται με χαρά και να, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε μπροστά στους άλλους, αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς να το κάνουμε με θλίψο. Αρχίζει πάλι η νηστεία τώρα και αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία από τους πατέρες, ιδιαίτερως από τον ιερό Θεοφύλακτο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, ο οποίος λέει τι σημαίνει όταν νηστεύεις να αλήφεις την κεφαλή σου με λάδι και μετά να ανύπτεις και το πρόσωπό σου. Σημαίνει, λέγει και το παρουσιάζει αυτό με μια έννοια μυστικότερη, εσωτερικότερη, κεφαλή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ξέρουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και για μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Οπότε όταν νηστεύεις, να αλήφεις, λέει, την κεφαλή σου. Τι σημαίνει? Να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι το ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος. Δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς. Ταυτόχρονα πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνη. Γιατί, όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, εφόσον επίησατε ενή τούτο τον ελαχίστο των αδελφών μου, εμεί επίησατε. Δηλαδή, ό,τι κάνατε για τους αδελφούς μου, που είναι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, το κάνετε σε μένα. Οπότε να δείχνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία συνδέεται με την ελεημοσύνη, την οποία δίνουμε στον Χριστό με την έννοια στους αδελφούς του Χριστού. Και το να αλήφει κανείς, μάλλον να νύπτει το πρόσωπό του, λέγει ο ιερός Θεοφύλακτος, είναι να καθαρίζει τις αισθήσεις. Στο πρόσωπό μας είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η γεύση κτλ., η όσφρηση, είναι οι αισθήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, να απέχει των υλικών τροφών, είναι και αυτό, φυσικά πρέπει να γίνεται και αυτό. Παράλληλα, αυτό πρέπει να γίνεται με την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και βεβαίως με την καθαρότητα των αισθήσεων, κυρίως των αισθήσεων των εσωτερικών. Ένα τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να σημειώσει από αυτό το τμήμα που μελετούμε της επί του όρους ομιλία είναι ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού πρέπει να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι στους στίχους, το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή στίχους 9 μέχρι 21. Λέει εδώ ο Χριστός, διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του, τους μαθητές αλλά και όλους οι οποίοι τον ακολούθησαν και βεβαίως διαμέσου αυτών και εμάς. Λέει, μη μαζεύετε, μη συγκεντρώνετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εδώ είναι ένας σαφέστατος λόγος που αναφέρεται στο πάθος που έχουμε και πολλοί άνθρωποι το έχουν, της φιλαργυρίας. Δηλαδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν πολλούς θησαυρούς, πολλά αγαθά. Πόσες παραβολές είπε ο Χριστός, θα δούμε αργότερα ίσως μερικές από αυτές τις παραβολές των ανθρώπων οι οποίοι είναι πλούσιοι και συγκεντρώνουν υλικά αγαθά και αυτοί θέλουν να τα έχουν και να εφραίνονται για όλα τα χρόνια της ζωής τους και οι διπλανοί άνθρωποι να υποφέρουν από την έλλειψη των αγαθών. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, τους οποίους θησαυρούς τους αφανίζει και ο σκόρος και η σκουριά. Δηλαδή ο σκόρος τα ρούχα, η σκουριά τα μέταλλα και το σίδερο. Τα αφανίζουν, να καταστρέφουν. Έχουμε δηλαδή διάφορα μέταλλα, ακόμη και σκληρά σίδερα, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και αυτά να φαγώνονται και θέλουν και άλλη ενίσχυση στα σπίτια. Οπότε λοιπόν έχουμε μια φθορά, τα υλικά αγαθά έχουν μια φθορά. Μη δίνετε εμπιστοσύνη και σε αυτά τα υλικά αγαθά και μη τα συγκεντρώνετε. Αλλά να συγκεντρώνετε πνευματικά αγαθά. Βλέπετε εδώ και πάλι το μυστικό στοιχείο το οποίο βάζει ο Χριστός. Όπου γάρ, λέει, όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Τι σημαίνει να θησαυρίζω θησαυρούς? Δηλαδή να μαζεύω θησαυρούς για να τους εναποθηκεύω και να τους επενδύω στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού. Είναι η αγάπη. Δηλαδή να κάνουμε, να δείχνουμε αγάπη, προσευχή, όλες τις άλλες αρετές, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και τότε αυτά όλα είναι θησαυροί που εναποθηκεύονται στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός, προσέξτε πάρα πολύ καλά, έχουμε τους θησαυρούς τους υλικούς, τους οποίους τους έχετε μπροστά σας και κολλάει εκεί η καρδιά σας. Έχουμε και τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι στον ουρανό. Εσείς λέει να μην θησαυρίζετε πάνω στη γη. Αλλά γιατί αυτά καταστρέφονται και υπάρχουν και ληστές οι οποίοι τα κλέβουν. Και είναι συνηθισμένα αυτά στην εποχή μας. Αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Δηλαδή που είναι η αγάπη, είναι η προσευχή, είναι η λεμοσύνη. Είναι όλα εκείνα τα οποία εκφράζονται με αυτό που λέμε αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου. Εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου και τα λοιπά και τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Επομένως η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Όταν λέει καρδιά εδώ όπου λέει εστίν ο θησαυρός ημών εκεί και η καρδία ημών έστε, η καρδιά είναι αυτό το κέντρο της υπάρξεως ιστορικά του ανθρώπου. Δεν μιλάει εδώ για τη σωματική καρδιά, αλλά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τα ενδιαφέροντα που έχει ο άνθρωπος. Είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, είναι το θυμικό μέρος της ψυχής και αυτό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, η αγάπη την οποία έχουμε, μαζί με το θυμικό μέρος της ψυχής που είναι η δύναμη για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό είναι εκείνο που θεωρείται και ονομάζεται καρδιά, που είναι στο κέντρο και στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε η καρδιά μας αυτή να παραμένει στους ουράνιους θησαυρούς, στη Βασιλεία του Θεού, να βλέπουμε τι είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, θα τα αφήσουμε όλα εδώ. Και πολλές φορές θα καταστραφούν. Ή οι διάδοχοι δεν θα τα σεβαστούν. Τα παιδιά δεν σέβονται πολλές φορές την περιουσία των γονέων. Οπότε εδώ λέει πρέπει να ενδιαφέρεστε κυρίως για τον ουρανό. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω στο στίχο. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα στηριχθεί τον ένα και θα περιφρονεί τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο μαμονά. Δηλαδή στο χρήμα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ποιος είναι ο βασικός κύριος της ζωής μας? Ο Χριστός. Γιατί λέγεται ο Χριστός Κύριος, ο Θεός γενικότερα Κύριος, γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός μας. Και εφόσον μας δημιούργησε, είναι Κύριος μας, κυριαρχής σε εμάς. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε εξάρτηση από τον Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς, αν συγκεντρώνει πολλά υλικά αγαθά και έχει όλη την καρδιά του στηριγμένη στα χρήματα κτλ., δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και εμπιστοσύνη στον Κύριο του ουρανού και της γης. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Το λέει καθαρά ο Χριστός. Είναι λόγοι του Χριστού. Δεν είναι λόγοι ενός ασκητού, δεν είναι λόγοι ενός τροσπάτων Αγίου, αν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Χριστός, ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα τον αγαπήσετε, δεν μπορεί και τους δυο να είστε δούλοι. Μπορεί, είναι εικόνα από την εποχή εκείνη. Ένας δούλος ήταν δούλος σε ένα κύριο. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να ήταν σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τα υλικά αγαθά, συγκεντρώνω υλικά αγαθά, αγαπώ και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν αγαπά κανείς το Θεό, θα πρέπει να μην κολλάει στα υλικά αγαθά, να τα χρησιμοποιεί σαν όργανα για να εκφράσει την αγάπη του στο Θεό και στους αδελφούς. Και είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή εκπομπή, που αναφέρεται στους οφθαλμούς, στον οφθαλμό της ψυχής. Λέει εδώ ο Χριστός σε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή το λιχνάρι του σώματος είναι ο οφθαλμός, τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, τότε πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι? Εδώ παίρνει την εικόνα ο Χριστός από το σώμα του ανθρώπου. Έχει κανείς τον οφθαλμό, τα μάτια, τους οφθαλμούς με τους οποίους βλέπει την κτήση, και επομένως εφόσον είναι καθαρή η οφθαλμή και βλέπει την κτήση, μπορεί να χαρεί την κτήση, μπορεί να περπατήσει. Είναι όλο το σώμα φωτεινό. Γιατί είναι όλο το σώμα το φωτεινό? Διότι βλέπει και μετά ο εγκέφαλος καθορίζει τι πρέπει να κάνει και ξέρει πού θα περπατήσει, ξέρει τι θα κάνει με το χέρι του, κάνει όλα τα έργα του κτλ. Εάν δεν βλέπει, είναι τυφλός κανείς, τότε όλο το σώμα του είναι τυφλό, με την έννοια δυσκολεύεται να περπατήσει, δυσκολεύεται να γράψει, δυσκολεύεται να δει τους ανθρώπους, να έχει αίσθηση των πραγμάτων, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τα μάτια. Να είναι υγιή τα μάτια και να βλέπουν. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται απλώς στα σωματικά μάτια, αναφέρεται στα πνευματικά, στον πνευματικό οφθαλμό. Γι' αυτό και λέει, έχοντας παράδειγμα αυτό, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον. Δηλαδή, εάν το φως που είναι μέσα σου, ο οφθαλμός που είναι μέσα σου, ο πνευματικός οφθαλμός που είναι μέσα σου, και αυτός ο πνευματικός οφθαλμός είναι ο νους του ανθρώπου, όχι η λογική, είναι ο νους. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνάς τον ονομάζει το νου του ανθρώπου, που είναι μια λεπτή, λεπτή προσοχή, λεπτή ενέργεια, η νοερά ενέργεια, την ονομάζει οφθαλμό της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το νου που είναι διαφορετικό από τη λογική τον ονομάζει λεπτοτάτη προσοχή. Έχουμε μέσα μας ένα οφθαλμό, όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια, είναι, η ψυχή είναι νοερά και λογική, έχει και νοερά ενέργεια και λογική ενέργεια. Οπότε όταν η νοερά ενέργεια σκοτιστεί, τότε το σκότος είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να δει και να αισθανθεί το Θεό που είναι δημιουργός του κόσμου, οπότε είναι πνευματικά τυφλός. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα από τη δημιουργία και από την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε και τα τέσσερα αυτά σημεία τα οποία το τονίστηκαν σήμερα, όπως είναι το θέμα της συγχωρήσεως, ότι πρέπει να συγχωρούμε και τότε ο Πατήρ ο Ουράνιος θα μας συγχωρήσει. Όπως είναι η νηστεία, ότι πρέπει να νηστεύουμε και σωματικά, αλλά κυρίως να νηστεύουμε και πνευματικά, και θα μας ανταμείψει αυτός που μας βλέπει, ο Πατήρ εν το κρυπτό. Όπως είναι το να έχουμε θησαυρούς στον ουρανό και να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τέτοιους θησαυρούς, όχι επίγειους θησαυρούς, μυστικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Και όπως είναι ο οφθαλμός που είναι μέσα μας, που είναι ο νους, τον οποίο πρέπει να καθαρίζουμε. Όλα αυτά, τα τέσσερα αυτά σημεία, δείχνουν αυτήν την εσωτερική εργασία του ανθρώπου. Είναι αυτή την κρυφή ενέργεια του ανθρώπου. Είναι αυτή η κρυφή, δείχνει την κρυφή ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως έχει ένα εξωτερικό κόσμο και τον οποίο εκδηλώνει και τον γνωρίζουμε όταν εκδηλώνεται και τα λοιπά, έχει και ένα εσωτερικό κόσμο, είναι εσωτερικές αισθήσεις. Λοιπόν, ο χριστιανός περισσότερο καλλιεργεί τις εσωτερικές αυτές αισθήσεις. Έχει αυτή μια κρυμμένη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Έχουμε έναν άνθρωπο και εξωτερικά, αλλά κυρίως και ένα άνθρωπο εσωτερικό, τον έσω εν τη καρδία άνθρωπος. Είναι αυτή η μυστική ζωή που τρέχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και τρέχει αυτό το ριάκι, το ποτάμι μέσα στην καρδιά του. Να καλλιεργούμε αυτή την εσωτερική μυστική ζωή μας με τα στοιχεία, με τα σημεία τα οποία είπαμε σήμερα και με την προσευχή, ώστε τότε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι υποκριτές. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Πριν την έναρξη της εκπομπής μας, είναι καλό να τονίσουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά για την υγεία του Αιγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Πατρός Εφραίμ Βατοπεδινού, ο οποίος αυτόν τον καιρό περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του, και είναι καλό λοιπόν όλοι εμείς, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ευεργετηθήκαμε από την προσευχή του Γέροντα, τώρα να ανταποδώσουμε αυτή την ευεργεσία με την δική μας προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μ' ακούτε, καλό θα είναι το βράδυ εκεί στο ταμείο μας να αναπέμψουμε μια μικρή παρακλητική προσευχή στον Θεό, ώστε ο Θεός, εισακούοντας τις προσευχές μας, να χαρίσει στον Γέροντα την κατάμφο υγεία και να τον βγάλει υγιή μέσα από αυτόν τον πειρασμό που περνά. Ευχόμαστε η Παναγία, η οποία είναι η έφορος του Αγίου Όρους, να βοηθήσει τον Γέροντα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και τελικά να μπορέσουμε όλοι μας να τον έχουμε ξανά κοντά μας, απολαμβάνοντας την πνευματική του πατρότητα και κυρίοντας έχοντας την χαρά της κοινωνίας μαζί του. Η Αγία μας Εκκλησία ήδη από την χθεσινή ημέρα ζει μέσα στη χαρά της Αγίας Πεντηκοστής. Μόλις εχθές, πηγαίνοντας στους ναούς μας, γιορτάσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο. Σήμερα, Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζουμε και τιμούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ιερός Ημνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Μάλιστα αναφέρονται τα εξής: «Την μεθέορτον πιστή και τελευταία εορτή εορτάσουμε φεδρός, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας». Συνεπώς, αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Λόγου και της Θείας Οικονομίας και του σχεδίου δηλαδή της σωτηρίας μας, η Πεντηκοστή είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, μιας και με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Έτσι η Πεντηκοστή συμπεριλαμβάνεται μέσα στο 12ωρο, γιατί είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει χωρίσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος σε τρεις ημέρες. Το Ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής, καθώς και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων με ένα και μοναδικό σκοπό: να τιμηθεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε αρχικά τα ιστορικά στοιχεία της εορτής της Πεντηκοστής, όπως αυτοί εμφανίζονται μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Θα δούμε κάποια ζητήματα που άπτονται τις ακολουθίες της Γονικλησίας την ημέρα της Κυριακής Πεντηκοστής και θα καταλήξουμε κυρίως να δούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην σύγχρονη πραγματικότητα, πόσο επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο και πόσο τελικά δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πριν ο Χριστός αναλυθεί στους ουρανούς, έδωσε στους μαθητές του την εντολή να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι ότου κατέβει το Άγιο Πνεύμα και τους ενδύσει. Τους έδωσε λοιπόν την επαγγελία ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, για το οποίο Άγιο Πνεύμα τους μιλούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η επαγγελία αυτή του Χριστού προς μαθητές ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε 50 ολόκληρες μέρες μετά το Πάσχα και 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη, όταν ουσιαστικά οι μαθητές βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ, στο Υπερώο, για να εορτάσουν την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής. Ας δούμε λιγάκι πώς περιγράφει το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, στο κεφάλαιο 2, στίχη 1 ως 13, αναφέρεται τα εξής. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά, ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και έμειναν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε τη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκαταστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμεναν εκστατικοί και απορούσαν, λέγοντας ο ένας τον άλλον τι να σημαίνει άραγε αυτό, και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν «είναι πολύ μεθυσμένοι». Αγαπητοί μου ακροατές, παρατηρούμε το γεγονός ότι 50 ολόκληρες μέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, οι Εβραίοι όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στην πόλη της Ιερουσαλήμ για να εορτάσουν την Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής. Αρχικά να πούμε ότι η Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής θύμιζε στους Εβραίους ένα πράγμα, την νομοδότηση, δηλαδή το γεγονός ότι ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές από τον Θεό στο όρος Σινά και τις έδωσε στον κόσμο. Αυτό το γεγονός της νομοδότησης εορτάζονταν από τους Εβραίους 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Γι' αυτόν τον λόγο και όλοι οι Εβραίοι ήταν συγκεντρωμένοι από διάφορες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό των Ιεροσολύμων, με σκοπό ουσιαστικά να εορτάσουν αυτή την εορτή. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο Ναό του Σολομώντας και ιδίως στο Ιππερώο, περιμένοντας ακριβώς να εορτάσουν την Εβραϊκή Γιορτή της Πεντηκοστής. Όμως, κατά τη διάρκεια της εορτής, ακούστηκε, όπως λέγει το κείμενο, μια βοή και εμφανίστηκε στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου ξεχωριστά μία πύρινη γλώσσα και τους μεταδόθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πύρινη αυτή γλώσσα δεν ήταν μία πραγματική ουσιαστικά φωτιά, αλλά ήταν ένα εξηγείται το φαινόμενο έτσι όπως ο κόσμος το είδε και το έζησε. Από τη στιγμή κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στους Αποστόλους, από εκείνη τη στιγμή και μετά, από εκείνη την ιστορική στιγμή και μετά, ξεκινάνε πλέον οι Απόστολοι το ιεραποστολικό τους έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Πέτρος, αμέσως μετά το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, παίρνει το λόγο και μιλάει στους Εβραίους για όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο Χριστό. Μάλιστα, με το τέλος της ομιλίας του Πέτρου λέει η γραφή μέσα ότι βαπτίστηκαν κοντά στα 3.000 άτομα. Η Πεντηκοστή λοιπόν θεωρείται το ιστορικό σημείο έναρξης της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή ονομάζεται και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Από την Πεντηκοστή δηλαδή και μετά, οι Απόστολοι, όσοι βαπτίστηκαν, οι 3.000 δηλαδή που βαπτίστηκαν μετά την ομιλία του Πέτρου, καθώς και οποιοδήποτε από τότε ως και σήμερα, ως και στη συντελεία των αιώνων, περνάει μέσα από το ιερό βάπτισμα, από το Άγιο Βάπτισμα, να βοηθήσει τους Αποστόλους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα συναντούσαν μέσα στην αποστολική τους διακονία. Σκεφτείτε ότι την ημέρα εκείνη που βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι, ξεκίνησε μια πορεία ευαγγελισμού της Οικουμένης τόσο από τους Αποστόλους όσο και από τους υπόλοιπους χριστιανούς οι οποίοι πέρασαν στο βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά να μεταμορφωθούν πρώτα οι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοβισμένοι και άτολμοι, Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γίνονται αμέσως φλογεροί κήρυκες χριστιανικής πίστεως. Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι μέχρι τότε δεν φοβόντουσαν για το γεγονός του Χριστού, για το πρόσωπο του Κυρίου και βρίσκονταν κάτω από το φόβο των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι ακόμα και κατά τη στιγμή της Αναστάσεως, αυτοί οι οποίοι πήγαν να μαρτυρήσουν πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως ήταν οι γυναίκες και όχι τόσο οι Απόστολοι. Με το Άγιο Πνεύμα όμως αποκτούν το θάρρος που χρειάζονται οι Απόστολοι για να βγουν έξω στην Οικουμένη και να διδάξουν την ύπαρξη του Χριστού. Βέβαια, πριν από αυτό, πριν από το θάρρος, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους Αποστόλους εκείνη τη δυνατότητα για να μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους άλλους. Αν διαβάσουμε ξανά το κείμενο, θα δούμε ότι στην πράξη των Αποστόλων αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πώς λοιπόν, λέει, εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Να σκεφτούμε ότι οι Εβραίοι την εποχή εκείνη, ιδίως οι Απόστολοι, δεν γνωρίζαν τις γλώσσες των άλλων λαών. Παρ' όλα τα αυτά όμως, ο Πέτρος, έχοντας την εμπειρία και το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, σηκώνεται, μιλάει και όχι μόνο μιλάει, αλλά την ίδια στιγμή κατανοείται ο ίδιος του από τον οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί τριγύρω. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας είναι παράξενο, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μιλάει τη δική του γλώσσα και την ίδια στιγμή άλλος να καταλαβαίνει τα δικά του νοήματα. Βέβαια, στη σύγχρονη πραγματικότητα της Εκκλησίας αυτό έχει γίνει πολλές φορές μέσα στη ζωή των Αγίων. Θυμηθείτε το εξής περιστατικό. Κάποτε μία κοπέλα Γερμανίδα ζήτησε να συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο στην Αθήνα, στο Μίλεση. Πηγαίνοντας λοιπόν τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφυρίου, τη γυναίκα αυτή στον Άγιο Πορφύριο, περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα. Μπαίνοντας μέσα η γυναίκα στο κελί του Αγίου, παρέμεινε εκεί κοντά στη μια μισή ώρα. Φυσικά ούτε ο Άγιος Πορφύριος ήξερε γερμανικά, αλλά ούτε και η ίδια η κοπέλα ήξερε ελληνικά. Όταν βγήκε από το κελί του Αγίου και ερχόμενη σε επαφή με τη Γερμανίδα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου, τη ρώτησαν τι της είπε. Και ακριβώς μετέφερε όλα όσα ο γέροντας, ο Άγιος, είχε πει στη δική του γλώσσα. Και αυτό γιατί απλούστατα η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου και η δύ ενός Αγίου, είναι αυτή η οποία μπορεί και εξαφανίζει τις διαιρέσεις που δημιουργούν, αν θέλετε, οι γλώσσες των ανθρώπων. Δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Να πάμε λιγάκι πολύ πίσω, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε μια περιγραφή για τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί στον πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι, θέλοντας να αντιμετωπίσουν, θέλοντας μάλλον έχοντας έντονο εγωισμό και προσπαθώντας να φτάσουν στο Θεό, κτίζουν έναν πύργο. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν λοιπόν στον Θεό, κάποια στιγμή αφού κτίζουν τον πύργο, ρίχνουν, όπως λέει η γραφή, ένα βέλος προς τον ουρανό. Ο Θεός λοιπόν τώρα, θέλοντας να τιμωρήσει στην Παλαιά Διαθήκη αυτού του είδους την αλαζονία, στέλνει φωτιά και μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων. Οι γλώσσες των ανθρώπων διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων αυτή η σχάση, αυτό το χάσμα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι η ίδια πράξη, δηλαδή η φωτιά από τον ουρανό, θυμηθείτε το κείμενο των πράξεων, βοηθάει ουσιαστικά στην ενότητα. Και όχι μόνο στην ενότητα, αλλά βοηθάει πλέον στην κατάργηση των ορίων μεταξύ της σχέσεως των ανθρώπων. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία, που είναι μια νέα κοινωνία και κυρίως μια κοινωνία ελπίδας και νίκης πάνω στον θάνατο, αυτό το οποίο κυριαρχεί ουσιαστικά είναι η ενότητα. Το να μπορούμε δηλαδή ως άνθρωποι να δοξάζουμε το Πνεύμα του Θεού και να μπορούμε ουσιαστικά ως άνθρωποι να στηρίζουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ενισχύει, συντηρεί και οικοδομεί την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Να πούμε ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, δεν θα μπορούσαμε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε ιεροσύνη, μυστήρια ή και την ίδια την Θεία Ευχαριστία. Σκεφτείτε ότι η Πεντηκοστή μπορεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη μία φορά, αλλά συνεχίζεται κάθε φορά να συντελείται τόσο στη ζωή των Αγίων όσο και στις δικές μας ξεχωριστά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, ο ιερέας, αφού τελέσει το πρώτο μυστήριο που είναι το βάπτισμα, κατόπιν τελεί το ιερό χρίσμα. Εκεί στο ιερό χρίσμα, αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι ότι η Εκκλησία μας μεταδίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά εκείνη η δυνατότητα που μας δίνεται να μπορέσουμε να ενωθούμε και να έρθουμε σε σχέση με τον ίδιο τον Θεό και με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12, στίχους 4-6 και 8-11, αναφέρει: υπάρχουν, λέει, διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά τα χαρίσματα αυτά τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων και είναι ο ίδιος ο Θεός που θέτει σε ενέργεια όλες αυτές τις δραστηριότητες σε όλους ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δίνει σε άλλον τη δύναμη να μιλάει με σοφία, σε άλλον δίνει το χάρισμα να έχει θεία γνώση, σε άλλον δίνει τη δύναμη της πίστεως, σε άλλον δίνει τη δύναμη της θεραπείας των ασθενειών, ενώ σε άλλον δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα και σε άλλον το δώρο να μεταβάζει μηνύματα στον Θεό. Να μπορεί κάποιος άλλος να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από τα αληθινά πνεύματα, να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών, να εξηγεί τις γλώσσες. Όλα αυτά λοιπόν, όλα τα χαρίσματα αυτά τα οποία λειτουργούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά κάθε φορά που ο ιερέας ευλογεί τον κόσμο σταυροειδώς με το χέρι του, στέλνει ουσιαστικά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Και αυτό ουσιαστικά γίνεται για να ανανεωθεί, να ανανεώνεται δηλαδή η ξεχωριστή Πεντηκοστή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θυμηθείτε λιγάκι τον καθαγιασμό των δώρων. Κατά την τέλεση της λειτουργίας, ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα έχει ψωμί και κρασί. Διαβάζοντας λοιπόν την ευχή του καθαγιασμού, τότε επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, να κατέβει και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Κατά την ώρα της ανάγνωσης της ευχής, εκεί ο ιερέας λέει: κατάπεψον το πνεύμα σου, προσέξτε, το πνεύμα σου το Αγίο, εφημάς, πρώτα δηλαδή στην κοινότητα, την εκκλησιαστική κοινότητα, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα σε κάθε θεία λειτουργία, είτε κυριακάτικη είτε καθημερινή, ανανεώνεται η σχέση μας με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Σε κάθε θεία λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, πάντοτε με το δεδομένο της προσωπικής δυνατότητας του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα, που το οποίο το πήραμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας και το συντηρούμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ή των άλλων μυστηρίων, είτε ενεργοποιείται είτε μένει απενεργοποιημένο εξαιτίας της προσωπικής μας αμαρτίας. Πολλοί φυσικά ρωτούν το εξής: πώς είναι δυνατόν να τελούνταν την εποχή των Αποστόλων μεγάλα θαύματα? Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι κάνανε κραναστάσεις, θεράπευαν χολούς, βοηθούσαν στην εκδίωξη πνευμάτων εκαθάρτων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι την εποχή εκείνη να τελούν μεγάλα θαύματα και εμείς σήμερα στην εποχή μας να μην μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ενεργοποιηθεί?

τόσο δεν γεύεσαι το μέλι που έχει μέσα το δοχείο σου. Άρα λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί ξεχνούμε αυτή την άμεση επαφή μας με το Άγιο Πνεύμα και παγιδευμένοι, επειδή έτσι είναι η φύση μας φυσικά, στις αμαρτίες, αφήνουμε απενεργοποιημένο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν γινόμαστε μέτοχοι αυτής της χαράς. Το πρώτο είναι λοιπόν η αμαρτία και το δεύτερο είναι ο εγωισμός. Σκεφτείτε αύριο το πρωί κάποιος από εμάς να μπορέσει να επιτελέσει ένα θαύμα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς όμως ο ίδιος του να είναι πνευματικά έτοιμος. Αμέσως θα πέσει στην υπερηφάνεια. Θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι έχει σωθεί, θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι είναι κάποιος και αμέσως αυτό φυσικά δεν θα τον βοηθήσει και θα τον οδηγήσει στην πνευματική νέκρωση. Εδώ σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα που μας λένε πολλές φορές οι πνευματικοί. Κάποιος τυχαίνει να δει ένα ενύπνιο, ένα όνειρο στον ύπνο του και το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και εκ του διαβόλου και όταν πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο αργότερα, να θεωρεί ότι ο ίδιος του είναι προφήτης. Το οποίο δείχνει ουσιαστικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα της Εκκλησίας και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από το νόημα της σχέσης με το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά να πούμε κάτι ακόμη, ότι ο Παύλος αναφέρει, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει την ύπαρξη του Χριστού παρά μόνο αυτός ο οποίος έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε απλοί ιδεολόγοι. Δηλαδή, πολλοί από εμάς αποδέχονται τον Χριστό ως κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αποδέχονται τον Χριστό ως μεγάλο διδάσκαλο, αποδέχονται τον Χριστό ως έναν θαυματοποιό. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις σε σημείο να αποδεχθείς τον Χριστό ως θεάνθρωπο, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο μέσα ουσιαστικά από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και ιδίως από την άσκηση όπως αυτή μας την παρουσιάζει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήριά της. Φυσικά κάθε φορά που μετέχουμε σε ένα μυστήριο, είτε αυτό είναι η ιεροσύνη, είτε αυτό είναι το βάπτισμα, είτε αυτό είναι το ευχέλαιο, είτε αυτό είναι η εξομολόγηση και χρησιμοποιεί κυρίως η Θεία Λειτουργία και χρησιμοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε φορά λοιπόν καταφέρνουμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα φυσικά το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος και οι σύγχρονοι χριστιανοί μετέχουν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουν άμεση επαφή και σχέση με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επειδή ακριβώς αυτό το ερώτημα θα το εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί πούμε μόνο ένα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η Θεία Οικονομία ήταν το σχέδιο του Θεού για τη σωτήρια των ανθρώπων. Ως Θεία Οικονομία εννοούμε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία έπραξε ο Χριστός για να σώσει εμάς από τον θάνατο. Δηλαδή τη γέννηση, τη βάπτιση, τη διδασκαλία, την μεταμόρφωση, την σταύρωση, την ανάσταση, την ανάληψη και τελικά την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το τελευταίο γεγονός, το τελευταίο σωτηριολογικό γεγονός γύρω από το θέμα της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό και φυσικά η Εκκλησία την ονομάζει την έσχατη εορτή της Θείας Οικονομίας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Στο πρώτο ημίωρο, λοιπόν, αναφερθήκαμε για το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, ότι δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατήλθε και ουσιαστικά ίδρυσε την Εκκλησία του Κυρίου με μέλη αρχικά τους Αποστόλους και κατόπιν όλους εμάς ξεχωριστά που μπαίνουμε μέσα από την κολυβήθρα και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συντηρεί και παραμένει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κανένα μυστήριο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διανέμει τα χαρίσματά του στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αναλόγως φυσικά της δεκτικότητός μας. Στοιχείο χαρακτηριστικό των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι, ας δούμε, η παρουσία των λειψάνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όλα τα άφθορα λείψανα της Εκκλησίας, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Αντουρόσου, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, δηλώνουν ακριβώς αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και πολλές φορές αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε, γίνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή. Φυσικά, να πούμε ότι για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι. Δηλαδή, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και παρέμειναν εκεί μέχρι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με τον τρόπο τον οποίο είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε και εμείς να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει ουσιαστικά να καθαρθούμε από κάθε είδους πάθος. Τα πάθη τα οποία συνήθως εφολεύουμε στην καρδιά μας είναι τα τρία μεγάλα: η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Εάν ένα από αυτά τα πάθη βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και η ψυχή μας δεν είναι ειρηνική από βλάσφημους, πονηρούς και αισχούς λογισμούς, τότε είναι αδύνατο να γίνουμε χωρητικοί της Θείας Χάριτος και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όσο λοιπόν η καρδιά μας δεν καθαρίζεται από τα πάθη και όσο εμείς δεν ασκούμαστε πνευματικά με σκοπό να βγάλουμε από μέσα τη στάχτη των παθών, τότε είναι αδύνατον να ανάψουν τα ξύλα, μου επιτραπεί η έκφραση, της φλόγας που λέγεται πίστη ή της φλόγας που λέγεται σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι βασικό για να καταλάβουμε ότι το ότι βαπτιστήκαμε και ότι περάσαμε μέσα από την κολυβήθρα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σε μας ενεργή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας νεκρά μέλη. Και νεκρά μέλη με την έννοια ότι αυτός ο οποίος ανήκει στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, είδε τις πνεύμα Χριστού ουκ έχει. Όποιος δηλαδή δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, δηλαδή δεν ασκείται πνευματικά για να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ούτως ουκ εστίν αυτόν. Αυτός δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι σχέση νοησιαρχική, δεν είναι σχέση που ξεκινά και τελειώνει στο μυαλό. Είναι σχέση ασκήσεως και σχέση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο κοντά είμαστε με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή όσο πιο πολύ προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που δεν ζουν εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι Αγίο. Βλέπετε ότι η εποχή μας δυστυχώς, μια εποχή η οποία κυρίως κινείται γύρω από την νοησιαρχία και τη λογικοκρατία, αδυνατεί να καταλάβει τη σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της προσωπικής ζωής μας. Αυτή το έντονο άγχος, η έντονη κατάθλιψη, η αδυναμία μας να καταλάβουμε το τελικά γιατί ζούμε, ή η αδυναμία μας να καταλάβουμε το νόημα της πραγματικής ζωής, μας κρατά μακριά από το Άγιο Πνεύμα και κυρίως από ένα από τα χαρίσματά του, που είναι η χαρά και η αγάπη. Αν ρίξετε μια ματιά έξω στον κόσμο, θα δείτε γύρω σας ανθρώπους σκυθροπούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι τους λείπει. Ενώ τα έχουν όλα τα υλικά, όσα πιστεύουν ότι έχουν, ζητούν όλο και περισσότερο, βλέπετε φιλοδονία, φιλοδοξία, και θέλουν όλο και περισσότερο χρήματα, φιλαργυρία.
Και αυτά τα τρία φι τους οδηγούν μακριά από το Άγιο Πνεύμα, μακριά από τη χάρη του Θεού και κυρίως μακριά από τη χαρά. Γι' αυτό και λέμε ότι ο χριστιανός, ο οποίος έχει άμεση επαφή με το Άγιο Πνεύμα και την οποία επαφή την ανανεώνει τόσο μέσα από την προσωπική άσκηση με σκοπό να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, όσο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπετε ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει το πραγματικό νόημα της ζωής. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ιεροσύνη, το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση κυρίως και η Θεία Ευχαριστία, είναι αυτά τα οποία ανανεώνουν τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε λιγάκι τώρα και βέβαια να πούμε και το, να το επαναλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο μεταβάλλει τη ζωή μας, μεταμορφώνει τον όλον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο άνθρωπο σε μια καινούργια κοινωνία που λέγεται Εκκλησία Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο. Πάμε τώρα να δούμε γιατί η Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Γονικλησίας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι γονικλησία σημαίνει το να κλείσω τα γόνατά μου, δηλαδή να τον αγωνατίσω τελείως κάτω. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η γονικλησία επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους και μάλιστα 100 μέρες του έτους, δηλαδή 52 Κυριακές και 50 μέρες από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Και αυτό γιατί με την όρθια στάση ο άνθρωπος δείχνει και υπομνηματίζει την Ανάσταση. Την Κυριακή της Γονικλησίας λοιπόν, την Κυριακή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία προτρέπει τον άνθρωπο να γονατίσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπροστά του θα παρουσιαστεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα πέμψει δηλαδή ο άνθρωπος προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο εσπερινός της Πεντηκοστής που τελείται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, θέλοντας ο άνθρωπος να δείξει, ο πιστός να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό, την τιμή και τη λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και μετά από παρέκκληση, μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας, γονατίζει μπροστά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Να τονίσουμε επιπλέον ότι κατά τη διάρκεια των υπολείπων Κυριακών δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Βλέπουμε πολλές φορές στους ναούς πολλούς ανθρώπους κατά τον καθαγιασμό του Αγίου να κλείνουν τα γόνατά τους. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι γιατί σας το λέω εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, ο 20ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει το κλείσιμο των γονάτων κατά την ημέρα της Κυριακής. Και ο λόγος είναι ότι επειδή η Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα, η όρθια στάση του σώματος δείχνει ουσιαστικά αυτήν την ίδια την Ανάσταση. Και ο 90ος κανόνας της Εντριδέντο Συνόδο ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα, υπομνημίσκει το ίδιο πράγμα δίνοντας ακριβώς και τον τρόπο προσευχής. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην ιδιωτική προσευχή του καθενός που είμαστε ξεχωριστά, η γονικλησία μπορεί να είναι ένας τρόπος προσευχής. Το να κλείσουμε τα γόνατά μας στη βραδινή προσευχή δείχνει ακριβώς ουσιαστικά τη μετάνοιά μας, την πτώση προς το χώμα, δείχνει ουσιαστικά την αγάπη μας προς τον Θεό, δείχνει το πόσο περιμένουμε το έλεος του Κυρίου. Αλλά επιτρέπεται η γονικλησία, αν θέλετε, μόνο κατά την ατομική προσευχή και όχι μέσα στο ναό και ιδίως όταν τελείται η Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, οποιοδήποτε παράγγελμα, οποιοδήποτε στάση σώματος έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία μας δίνεται ως παράγγελμα από τον διάκονο ή τον ιερέα. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Λέει «Σοφία ορθή ακούσομεν, άρα καλεί τον κόσμο να σηκωθούν όρθιοι. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, αμέσως δηλαδή καλεί τον κόσμο να σκύψει». Βλέπετε λοιπόν ότι ή και όπως θα ακουστεί την Κυριακή, έτσι και έτσι τα γόνατα κλείνεται. Ουσιαστικά βλέπετε εκεί πέρα ότι η Εκκλησία κατανοεί τη σπουδαιότητα της στάσεως προσευχής, γι' αυτό και την παρουσιάζει με συγκεκριμένα παραγγέλματα ή προτροπές, αν θέλετε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Κυριακή μας, θα μας έρθει ονομάζεται Κυριακή της Πεντηκοστής, γιατί γιορτάζουμε το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ονομάζεται Κυριακή της Γονικλησίας γιατί είναι η ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται να γονατίσουμε μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Θα ακουστούν τρεις
ευχές οι οποίες αναπέμπουν δέηση προς τον Κύριο, και κυρίως η μία ευχή η οποία είναι και συγχωρητική για τους κεκοιμημένους, και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για να δείξουμε ότι τόσο εμείς όσο και οι αδελφοί μας οι κεκοιμημένοι είμαστε σε έναν σύνδεσμο, άρρηκτο σύνδεσμο, και συντελούμε όλοι το σώμα της Εκκλησίας. Το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής ονομάζεται Ψυχοσάββατο. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν δύο Ψυχοσάββατα. Ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριώ και ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ιστορικά να πούμε ότι υπήρχε μόνο το Ψυχοσάββατο το αυριανό στην ιστορία της Εκκλησίας, και αργότερα επεκτάθηκε αυτό και έγινε και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριά. Τώρα, για ποιο λόγο τελούμε αύριο το Ψυχοσάββατο? Ο λόγος που τελούμε το Ψυχοσάββατο και πηγαίνουμε και κόλληβα είναι ακριβώς για να δείξουμε την αγάπη και τη σχέση μας με τους κεκοιμημένους. Η Εκκλησία λοιπόν προσεύχεται για όλους αυτούς οι οποίοι πέθαναν με διάφορους τρόπους, είτε βρέθηκαν, είτε δεν τους βρήκαν ποτέ, είτε βρέθηκαν και φαγώθηκαν από ψάρια, είτε φαγώθηκαν από άγρια θηρία, είτε κάηκαν, είτε δεν υπήρξε το σώμα τους, είτε πέθαναν από διάφορες συνθήκες και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, προσευχόμαστε ουσιαστικά για όλους αυτούς τους χριστιανούς, για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι και αυτοί φυσικά ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και προσκομίζουμε κόλυβα, και το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, απλά να το τονίσουμε εδώ, ότι προσκομίζουμε μόνο βρασμένο σιτάρι, το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση. Καλό θα είναι να κρατούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να δείχνουμε πίστη και υπακοή στην Εκκλησία και να προσφέρουμε αυτό το οποίο, πίσω από το οποίο υπάρχει και ο συμβολισμός, δηλαδή το βρασμένο σιτάρι με τους διάφορους καρπούς, καρύδια, φουντούκια, οτιδήποτε, έχει το συμβολισμό ακριβώς της Ανάστασης. Όλα τα υπόλοιπα είδη τα οποία προσκομίζουμε, κουλουράκια, μπισκότα, οτιδήποτε, μπορεί μεν, προσέξτε, κατ' οικονομία η Εκκλησία να τα ανέχεται, δηλαδή ο ιερέας σας να μην σας κάνει την παρατήρηση αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι μέσα στην παράδοσή μας. Και καλό θα είναι σιγά σιγά να επιστρέφουμε πίσω στην παράδοση, ακριβώς για να δείχνουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στην ίδια τη μητέρα μας στην Εκκλησία. Φυσικά τώρα εκτάκτως κάποιος δεν μπορεί να κατασκευάσει τα κόλυβα, τότε σε εκείνη την περίπτωση πάλι κατ' οικονομία μπορεί να προσκομίσει, να προσφέρει έστω ένα πρόσφορο από το οποίο, μάλλον το οποίο προέρχεται από το σιτάρι, και να είναι το ουσιαστικά μνημόνευση να γίνει στον ίδιο βαθμό. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόλυβα είναι αυτά τα οποία συμβολίζουν την Ανάσταση και αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες μέσα στην ζωή της. Έτσι λοιπόν βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, φίλες και φίλοι, ότι η Εκκλησία τα εντάσσει όλα μέσα στη ζωή της με κυρίαρχο στόχο ένα και μοναδικό, την σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Τα μέλη της Εκκλησίας λοιπόν θα πρέπει κάθε τόσο να ανανεώνουν τη σχέση τους με το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να προσπαθούν να βρίσκονται σε σχέση και επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθούν να αποκτούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά για να συμβεί αυτό προϋποθέτει μια έντονη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζούμε σε μια χλιαρότητα πνευματική, θα τελούμε δηλαδή απλά και μόνο κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, είτε αυτό είναι η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, είτε αυτό είναι να πάω σε ένα μνημόσυνο απλά και μόνο, και από εκεί και πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος δεν θα ασκούμε πνευματικά. Γι' αυτό και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, από την ώρα της βαπτίσεώς του και μετά, υποχρεούται, εάν και εφόσον φυσικά επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα, να ακολουθήσει μια ανωδική πορεία προς το Άγιο Πνεύμα, με σκοπό ώστε το Άγιο Πνεύμα να ενοικήσει μέσα του. Βλέπετε, κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο σεβασμός μας απέναντι στο σώμα είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση της γνώσης μας ότι εμείς δεν αποτελούμε απλά και μόνο μια βιολογική ύπαρξη, αλλά είμαστε μια, αν θέλετε, πνευματική ύπαρξη με την έννοια της σχέσης του Αγίου Πνεύματος. Όσο κατανοούμε αυτό,
αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά βιολογικά όντα, αλλά είμαστε αγιοπνευματικές υπάρξεις, τόσο η σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα θα γίνεται και πιο έντονη. Τόσο η προσευχή μας θα γίνεται πιο προσεκτική. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί στην προς Θεσσαλονική επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε, με την έννοια ότι θα πρέπει ο άνθρωπος κάθε στιγμή της ζωής του να ενθυμείται τον Θεό, ώστε να μπορεί να καθαρίσει την ύπαρξή του και να γίνεται δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι τόσο σπουδαίο γεγονός η προσευχή και η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα κείμενό του θα αναφέρει ότι μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να προσεύχεσαι τον Θεό, από ό,τι αναπνέεις. Είναι ένα σχήμα λόγου φυσικά αυτό που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε κάποια στιγμή να αναπνέουμε, γιατί άπαξ και να σταματήσουμε να αναπνέουμε, θα επιληθεί ο θάνατος. Αλλά θέλει να δείξει ακριβώς ότι τόσο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε η αναπνοή σου να είναι συντονισμένη με το όνομα του Θεού και να χαριτώνεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε και πριν όμως, αυτό είναι μια αναδοκή πορεία, την οποία αναδοκή πορεία δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση να την πετύχουμε, και ο λόγος είναι ότι το σύνολο των αμαρτημάτων μας, τα οποία μας καταδυναστεύουν, οδηγούν σε μια διαδικασία τέτοια που να χάσουμε αυτή την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Πάντως, από την ώρα της βαπτίσεώς μας και μετά, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας, φέρνοντάς το και απολαμβάνοντας τα χαρίσματά του, όπως αυτά δόθηκαν στους Αποστόλους. Αν εξετάσετε λιγάκι την εικόνα της Πεντηκοστής, εκεί στην εικόνα της Πεντηκοστής θα παρατηρήσετε το εξής περίεργο. Όλοι οι Απόστολοι και οι 12 σε δύο σειρές 6 και 6 κάθονται ημικυκλικά της εικόνας. Πάνω στα κεφάλια τους βρίσκονται οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, οι πύρινες γλώσσες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, και από κάτω ακριβώς βρίσκεται ο κόσμος, ο οποίος κόσμος περιμένει να μάθει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το περίεργο είναι ότι η εικόνα της Πεντηκοστής δεν ολοκληρώνεται πουθενά. Αν την προσέξετε καλά, δείχνει ουσιαστικά ότι η εικόνα της Πεντηκοστής συνεχίζει προς εμάς, για να δείξει ουσιαστικά ότι το γεγονός της Πεντηκοστής δεν ήταν απλά και μόνο ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο συνέβη κάποτε, τελείωσε, πήραν οι Απόστολοι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε τίποτα, αλλά δείχνει ουσιαστικά ότι η Πεντηκοστή συνεχίζεται σε εμάς τους ίδιους, εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία σήμερα. Φυσικά, να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ίδιος Θεός, γι' αυτό και φυσικά το Πολυτίκιο ονομάζει, λέει εκεί πέρα, ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους αλής αναδείξας, καταπέμψα σε αυτή στο Πνεύμα το Άγιο, και δείχνει ουσιαστικά ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει το Άγιο Πνεύμα με την Αγία Τριάδα κυρίως, και ουσιαστικά και με τη ζωή μας εμάς σήμερα. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά, να τονίσουμε ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε φλογεροί κήρυκες της ξενικής πίστος, χρειάζεται άμεση σχέση και επαφή με τον Χριστό και κυρίως διά του Ιησού με το Άγιο Πνεύμα. Όσο μέσα στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα ανανεώνεται και εντείνουμε την παρουσία του μέσα στο χώρο της ζωής μας, τόσο η αμαρτία, τα πάθη και αν θέλετε η φθορά ελαχιστοποιούνται στη ζωή μας, και όχι μόνο ελαχιστοποιούνται, αλλά καταφέρουμε να γίνουμε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας. Και φυσικά μιας Εκκλησίας η οποία δίνει ελπίδα, νίκη κατά του θανάτου, αγάπη πάνω στη βία και ψυχική ομορφιά πάνω στην αμαρτία. Αυτά ουσιαστικά τα τρία είναι στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πώς μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μπορούμε να κινούμαστε. Ένα τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, μετέδωσε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας
πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Χριστός ότι θα σας πέψω τον παράκλητο. Παράκλητο σημαίνει το βοηθό. Άρα βλέπετε ότι μέσα στη ζωή μας οι χριστιανοί ως βοηθό τους έχουν το Άγιο Πνεύμα. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχουμε μέσα στη ζωή, εάν το πέμψουμε, εάν το αναγάγουμε στο Άγιο Πνεύμα, θα φωτιστεί και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος θα δώσει φυσικά λύση. Εκεί λοιπόν ο Χριστός αναφέρει το Άγιο Πνεύμα θα διδάξει την Εκκλησία πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε ολοκληρωμένη την αλήθεια γύρω από κάθε θέμα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στις αιρέσεις. Αν εξετάσετε τις αιρέσεις, εκεί θα διαπιστώσετε ότι τα διάφορα μέλη των αιρέσεων κάθε τόσο αλλάζουν τις διδασκαλίες τους με την ψευδαίσθηση ότι κάθε τόσο ανακαλύπτουν κάθε πράγμα καινούριο. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο, και αυτό γιατί μας έχει δοθεί το πλήρωμα της αλήθειας από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της Πεντηκοστής, η οποία Πεντηκοστή, ξαναλέω, ανανεώνεται σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε βάπτισμα με το μυστήριο του χρίσματος. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αξίας της Πεντηκοστής για τη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουμε να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα και να σταματήσουμε την πορεία μας προς την αμαρτία και να ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο με σκοπό ουσιαστικά να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα εξετάσουμε αντίστοιχο θεολογικό ζήτημα. Μέχρι τότε, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα μεταφερθούμε στα νότια της Πελοποννήσου για να ακούσουμε τραγούδια από τη Μεσσηνία. Γνώστης της μωραϊτικής αυτής γης είναι ο Κώστας Κατζηλιέρης, όπου πάντοτε σε δραστηριότητές του φροντίζει να παρουσιάζει τοπικά τραγούδια που ο ίδιος συλλέγει από παλαιότερους. Η ύπαρξη τέτοιων ανθρώπων στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής επιβάλλεται να επιβραβεύεται, αφού με πολύ μεράκι μαζεύουν και συντηρούν την άειλη πολιτισμική μας κληρονομιά στη γνήσια μορφή της, όπως την παραλαμβάνουν. Χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς παρεμβάσεις, τηρώντας τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Αξιόλογοι μουσικοί, αριστοί στο είδος, αποδίδουν τις μελωδίες αποδεικνύοντας τη μελέτη και τη σοβαρότητα που δείχνουν στη μουσική κληρονομιά της περιοχής. Στα τραγούδια λοιπόν της Μεσσηνίας, όπως συνήθως συμβαίνει στα περισσότερα της Πελοποννήσου, κυριαρχεί το διατονικό γένος. Δεσπόζων ήχος ο πρώτος. Οι Βυζαντινοί τον έλεγαν Δόριο, όπως μαρτυρείται σε χειρογραφά τους. Στο μέγα θεωρητικό της μουσικής Χρυσάνθου Εκμαδίτων, αρχιεπισκόπου Δυραχείου, ο ήχος αυτός είναι ο άνανες και κατά την τάξη πρώτος. Ακολουθούν οι ήχοι Πλάγιος του Πρώτου, Πλάγιος του Τετάρτου και δεν αποκλείεται το χρωματικό γένος με τους ήχους Δεύτερο και Εσοδεύτερο. Ως προς τους ρυθμούς, εξέχουσα θέση έχουν οι Καλαματιανοί των 7 χρόνων. Ακολουθούν σε δακτυλικούς πόδες των 4 χρόνων οι Συρτοί και τα Τσάμικα ή αλλιώς Πηδηχτοί. Στα πανηγύρια του παλιού καλοκαιρού, ο πρωτοχορευτής, επιθυμώντας να χορέψει Τσάμικο, έλεγε στα όργανα: «Παίξτε μου έναν Πηδηχτό ή Απηδητό». Η μαρτυρία αυτή φανερώνει κύριο χαρακτηριστικό στα Τσάμικα του Μοριά, την ταχύτητα. Δεν ήσαν ποτέ αργά. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες περιοχές με εξαίρεση αυτά των Σαρακατσάνων σε ήπιο ρυθμό. Στην Πελοπόννησο σπανίζει ο Συρτός στα 3, ελάχιστα τα τραγούδια που είναι θεμελιωμένα πάνω του. Η θεματολογία καλύπτει όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου. Διακρίνονται τα ιστορικά τραγούδια προεπαναστατικής και μετεπαναστατικής περίοδου που εξιστορούν λεπτομερώς ιστορικά γεγονότα υψής της σημασίας. Υπάρχει πληθώρα τραγουδιών του γάμου, της αγάπης, του θέρου, του τρίγου, μυρολόγια, κάλαντα εορτών, τραγούδια της Λαμπρής και εκκλησιαστικά με αναφορές στον παντοδύναμο Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, δεν είναι όμως αρκετά γνωστή η ιστορία του. Είναι η Παπαλάμπρενα. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο στον ήχο Πλάγιο του Πρώτου και θεματικά φτάνει αλλαγμένο στις μέρες μας. Κατατάσσεται στα γαμήλια τραγούδια πλέον. Η ιστορική πηγή του τραγουδιού υπήρξε ο ιερέας πατήρ Σπυρίδων Βασιλόπουλος, όπου για πρώτη φορά δημοσίευσε τους στίχους και το περιστατικό σε εκκλησιαστικό περιοδικό με τίτλο «Διδαχή» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στις αρχές του 70. Ο πατήρ Λάμπρος Ζέρβας, που αναφέρεται το τραγούδι, γεννήθηκε στο Ρωμύρι Πηλίας το 1805. Παπάς του χωριού ήταν από το 1840 έως το 1880. Το περιστατικό που διηγείται το τραγούδι συνέβη το 1860. Εν τω μεταξύ, τη μετεπαναστατική περίοδο η κλεψιά βρισκόταν σε έξαρση. Κλέφτες λοιπόν πήγαν να αλώσουν στην κυριολεξία το σπίτι του Παπαλάμπρου βάζοντας φωτιά. Πιθανή αιτία που προκάλεσε τους κλέφτες να κάψουν το σπίτι του και να πάρουν τα υπάρχοντά του είναι πως είχε ακουστεί την εποχή εκείνη που ήταν ιερέας στο Ρωμύρι ότι φύλαγε στο σπίτι του μεγάλο μέρος της περιουσίας της Μητροπόλεως. Άλλη εκδοχή μιλάει για αγοραπολισία ζώου με τους κλέφτες να περιμένουν τον Παπαλάμπρο που έλειπε στην Πύλο για εκκλησιαστικά διακονήματα όπως πάντοτε και ερχόμενος του έστησαν πλεκτάνη με την αγοραπολισία ώστε να πέσει στην παγίδα και να τον απειλούν ότι θα κάψουν το σπίτι του και την οικογένειά του. Αυτά παραλαμβάνουμε από την προφορική παράδοση. Όπως και να έχει, το ποιητικό κείμενο μαρτυρεί το κάψιμο της οικίας από τους κλέφτες. Στου Παπαλάμπρου την αυλή, πολλοί είναι μαζωμένοι. Μην ο παπάς είναι άρρωστος, μην η παπαδιά πεθαίνει. Ούτε ο παπάς είναι άρρωστος, ούτε η παπαδιά πεθαίνει. Οι κλέφτες τους εγδίσανε και τα φλουριά ζητήσανε. Μια λιγερή εφώναξε, τους κλέφτες τους ετρόμαξε. Τρέξε, Γιωργάκη, ξάδερφε, οι κλέφτες μας εκάψανε. Από χωριό σε χωριό στο Μοριά το τραγούδι άλλαξε από τον τέταρτο στίχο. Φανερώνει τον παπά να παντρεύει τις δυο του κόρες. Η αλλαγή αυτή δεν εμφανίζεται τυχαία. Όντως ο παπάς είχε δύο κόρες και τρεις γιους. Παντρεύει τα κορίτσια του, τις δυο του θυγατέρες. Τη μια τη δίνει στον Αϊτό, την άλλη στον Πετρίτη. Με την πάροδο του χρόνου όμως χάθηκε η αρχική υπόθεσή του και το τραγούδι καταλήγει στις ημέρες μας ως «Μια λιγερή παντρεύεται». Για το λόγο αυτό κόσμος είναι μαζωμένοι, παπαλάμπρενα καημένοι. Τραγουδάει ο Κώστας Κατζηλιέρης, ενώ θα ακούσουμε και σε κάποια τραγούδια και την Μαρία Καβαλιέρου. Παίζουν η μουσική κλαρίνο, φλογέρα, πίπιζα, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος. Κλαρίνο Κώστας Γιανακόπουλος, βιολί Κυριάκος Γκουβέντας, Γιώργος Μαρινάκης, τσίμπαλο Νίκος Καρατάσος, σαντούρι Ουρανία Λαμπροπούλου. Στα λαούτα είναι ο Νίκος Μέρμιγκας και ο Ιορδάνης Κουζινόπουλος και κρουστά παίζουν ο Μανούσος Κλαπάκης, ο Κώστας Μερετάκης και ο Βασίλης Οικονόμου.

ακούσαμε το τραγούδι «Πουλάκινε και λάιδαγε σε πέτρινα λονάκι. Βασιλοπούλα τάικουσεν από τον μπαλκονάκι. Νάχα πουλί μου τη χάρη σου και το κελάιδισμά σου. Το πώς να έχεις τη χάρη μου και το κελάιδισμά μου, που σύ πίνεις γλυκό κρασί και εγώ νερά πταυλάκι, που εσύ κοιμάσαι στα χρυσά και εγώ με στο κλαράκι». Ρυθμός συρτός. Ενώ στα περισσότερα ποιητικά κείμενα τα πουλιά άλλοτε μεταφέρουν χαρμόσυνα ή θλιβερά μαντάτα, άλλοτε προσωποποιούνται και συμμετέχουν σε στιχομηθείες, στο συγκεκριμένο τα Ιδονάκη είναι ο ίδιος ο λαϊκός ποιητής, όπου στο διάλογο του με την όμορφη Βασιλοπούλα που προβάλλει στο μπαλκόνι σκιαγραφεί τις αντιθέσεις της ζωής και το πόσο μοναδικά πλασμένος είναι ο κάθε άνθρωπος από το Θεό. Είναι χαρακτηριστική η στίχη, διότι ταυτοχρόνως φανερώνεται η διαφορά ανάμεσα στο Αηδόνι και τη Βασιλοπούλα. Όταν αυτή λέει «Νάχα πουλί μου τη χάρη σου και το κελάιδισμά σου», στην ουσία επισημαίνει τις υποχρεώσεις του αξιώματος που απαιτούν την αποστασιοποίηση από την ελευθερία και τις χαρές της ζωής, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από το ίδιο το Αηδόνι. «Που σύ πίνεις γλυκό κρασί και εγώ νερό από τα βλάκι, που σύ κοιμάσαι στα χρυσά και εγώ με στο κλαράκι». Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν εκκλησιαστικά τραγούδια που αναφέρονται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στην Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Το Καλαματιανό που ακολουθεί σε ήχο πρώτο αναφέρεται στην Οσιομάρτυρα Παρασκευή, προστάτηδα της Οράσεως κατά τηλεογραφία. Γεννήθηκε σε προάστιο της Ρώμης, εύποροι και χριστιανοί οι γονείς της. Φρόντισαν για τη χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν τάξει στο Θεό, σε περίπτωση που τους έδινε παιδί. Το όνομά της δόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, ημέρα γέννησής της. Μετά το θάνατο των γονέων της, μοίρασε ολόκληρη την περιουσία της στους φτωχούς και έγινε μοναχή αναπτύσσοντας μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα στη Ρώμη και στη γύρω περιοχή, κηρύττοντας το Λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον αυτοκράτορα Αντώνιο Πίο, που ήταν δωλολάτρης, τη συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά σε περίπτωση που θα πίστευε στα είδωλα. Η πίστη της στο Ιερό Ευαγγέλιο την υπέβαλε σε βασανιστήρια, όπου υπέμεινε με καρτερικότητα για να τελειωθεί με θάνατο δια αποκεφαλισμού. «Θεό παρεσκευάσας αγνώνος δόμων, σε αυτήν άγουσα σεμνή εις κατοικίαν. Παρασκευήν έκτανεν, οικάδη χαλκός ενέκτη». Στίχη από το Συναξάριο. Στο λόγο της λαϊκής παραδόσεως, η Αγία είναι πρόσωπο σεβασμού, γι' αυτό γίνεται χρήση του ονόματός της σε παροιμίες και τραγούδια. «Αγία μου Παρασκευή με τα πολλά καντήλια, φέρε μου την αγάπη μου να σου τα κάνω χίλια», τραγουδούν στην Άξο. «Μες στην Αγιά Παρασκευή σίδα στο παρεθύρι, σίδα και σε λυπίστηκα που πήρες γέρον άντρα. Ρίξε φαρμάκι στο γυαλί, φαρμάκος του το γέρο, και πάρε με το νιό παιδί, το νιό το παλικάρι», λέει το Καλαματιανό της Μεσσηνίας, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, σατιρίζοντας και τη διαφορά ηλικίας μεταξύ ανδρογίνου.

Του φλέσα η μάνα κάθεται στην πολιανή στη ράχη. Τα κοντοβούνια αγνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. Μην είδατε τον αρχηγό της πολιανής τον κλέφτη. Μες στο μανιάκι κοίταται κλέφτικο τραγούδι, αναφερόμενο στη μάχη στο μανιάκι, την επωνομαζόμενη Λεωνίδιο μάχη και το τέλος του ήρωα Παπαφλέσσα από την Πολιανή. Κατά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825, ο Παπαφλέσσας αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει στο μανιάκι με 2.000 ένοπλους. Με την εμφάνιση της στρατιάς του Ιμπραήμ οι περισσότεροι εγκατέλειψαν και ο Παπαφλέσσας έμεινε με 300.

300 παλικάρια στο πλευρό του, πέφτοντας ηρωικά στις 20 Μαΐου του 1825. Η αντίσταση αυτή καθυστέρησε την προέλαση του Ιμπραήμ και τόνωσε το ηθικό των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως ο Ιμπραήμ, θαυμάζοντας τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του φλογερού και γενναίου αντιπάλου, αναζήτησε το σώμα του και το ασπάστηκε. Δεν είναι όμως σίγουρο. Σίγουρα ήταν τα λόγια του. Ο άνθρωπος αυτός θα μας ήταν χρήσιμος αν τώρα ήταν ζωντανός. Και από τον Παπαφλέσσα πάμε σε έναν άλλο ήρωα της Επαναστάσεως που η προσφορά του στον αγώνα της ανεξαρτησίας υπήρξε καθοριστική ασχέτως αν λησμονήθηκε από το νεοσύστατο κράτος. Δεν λησμονήθηκε ποτέ από τη λαϊκή μούσα, όπου ειδικά στα τραγούδια της Πελοποννήσου εμφανίζεται η αποφασιστικότητά του, η τόλμη του, η ανδρεία του και η βαθιά πίστη του στην Εκκλησία. Ο λόγος για τον νικηταρά, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, ανιψιό του Κολοκοτρώνη, από του Τουρκολέκα. Μορπερδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο Καβελάρης? Κείνος είναι ο νικηταράς από του Τουρκολέκα. Από τα Νάπλη κίνησε, στο Κουτσοπόδι φτάνει. Στα Ντερβενάκια πέζεψε με ούλο του τα σκέρι, και ευθύς αρχίζει ο πόλεμος, αρχίζει το ντουφέκι. Πολλές ιστορικές διηγήσεις από τα Δερβενάκια για τον νικηταρά, μία εκ των οποίων εμφανίζει την αποφασιστικότητά του. Άλλαξε 3 σπαθιά στη μάχη. Έσπασαν. Ενώ το 4ο κόλλησε στο χέρι του. Έπαθε αγκύλωση και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να ανοίξει. Τίμιος και ανιδιοτελής. Δεν καταδέχτηκε ποτέ του λάφυρα. Πραγματευτής, λέει, δεν ήμουνα. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος, μα δεν θα ήταν σωστό να κάμω πραμάτια το καπετανιλίκι για να καζαντήσω, απάντησε σε ερώτηση του Τερτσέτη. Αυτό συνοπτικά ήταν ο νικηταράς, ο οποίος από το λαό δεν ξεχάστηκε ποτέ.

ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

η ζυγιά της Πελοποννήσου απαρτίζεται από το κλαρίνο, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο και το τύμπανο. Παλαιότερα γινόταν χρήση νταολιού με πίπιζες όταν το πανηγύρι γινόταν σε υπαίθριους χώρους. Στα ορεινά ζουν μέχρι τις ημέρες μας πίπιζες και νταούλια. Λίγοι μεν είναι εκείνοι που παίζουν, αλλά δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και μεταφέρουν στην επόμενη γενιά κλίμακες και φράσεις άλλων χρόνων, όπως τις παρέλαβαν. Το συρτό που ακολουθεί ανήκει στα αποκριάτικα και θα το ακούσουμε με πίπιζα και νταούλι. Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις, σε φορούν καλές λοβές.

Συνυφασμένη η ορθόδοξη πίστη με τη λαϊκή ποίηση. Ζωντανή η παράδοση της Εκκλησίας μας, αφού τα χρόνια της σκλαβιάς και της απελπισίας ο λαός έβρισκε αποκούμπι στους Αγίους. Η προσευχή των απλών ανθρώπων έκανε αισθητή την παρουσία των Αγίων στις μάχες και όχι μόνο. Η εορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου θεωρείται η αρχή των γεωργικών εργασιών που συνοδεύεται με σφαγή αρνιών σε κοινές εστιάσεις. Σε περίπτωση που το Πάσχα πέσει μετά τις 23 Απριλίου, η εορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Κατά τη λαογραφία, χαρακτηριστική είναι η φράση «Άγιε μου Γιώργη, βοήθαμε, κούνα και εσύ το χέρι σου», που αντικατέστησε την αρχαία παροιμία «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Πατρίδα του Αγίου, η Καπαδοκία, και συγκεκριμένα το όρος Αργέων. Ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν στη Μικρασιατική γη βρίσκονται στη Σμύρνη, στην Προύσα, στις Κηδονίες και στην Νεάπολη της Καπαδοκίας. Στα δημοτικά μας τραγούδια εμφανίζεται δρακοντοκτόνος με αφορμή τις αγιογραφίες. Είναι ο ήρωας που σκοτώνει τα δράκοντα, που κρατάει το νερό της πόλης και γλιτώνει τη Βασιλοπούλα και τους κατοίκους. Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου και αφέντη καβαλάρη, αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κοντάρι. Άγγελος είστε στη Θωριά και Άγιος στη Θεώτη. Παρακαλώ σε βόηθα μας, Άγιε Στρατιώτη. Ο λαός μας κάθε φορά με διάφορα τάματα ζητάει τη βοήθεια του Αγίου να το γλιτώσει από το κακό. Γι' αυτό και τούτην ώρα γλίτω μας μεγάλο το όνομά σου. Θα φέρνω κάδες στο κερί και λίτρες στο λιβάνι και στα βουβαλοτόμαρα θα κουβαλώ το λάδι, βλέπουμε σε άλλο τραγούδι. Στο τραγούδι του Πάσχα ο λαός επισημαίνει τη λαμπρότητα της εορτής του που οι κλέφτες ρίχναν με τάρματα και ο χορός δεν έχει σταματημό, δίνοντας μας μια εικόνα άλλης εποχής που ο κόσμος πανηγύριζε τη γιορτή αυτή έξω από τους ναούς που ήταν αφιερωμένοι στη χάρη του.

Καλώς ορίστε φίλοι μου αγαπημένοι. Καθίσατε, σιχάσατε να φάμε και να πιούμε, να σας υπώ τα ντέρτια μου και τα παραπονά μου. Τραγούδι της τάβλας ή αλλιώς του τραπεζιού, και όχι επί τραπέζι όπως από άγνοια ισχυρίζονται πολλοί. Η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε τραγούδια της Μεσσηνίας από τον Κώστα Γκατζιλιέρη, έναν γνώστη της παραδοσιακής μουσικής αυτής της περιοχής. Τραγούδησαν ο Κώστας Κατζιλιέρης και η Μαρία Καβαλιέρου και έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Φλογέρα Πίπιζα Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, κλαρίνο Κώστας Γιανακόπουλος, στα βιολιά ήταν ο Κυριάκος Γκουβέντας και ο Γιώργος Μαρινάκης, τσίμπαλο Νίκος Καρατάσος, σαντούρι Ουρανία Λαμπροπούλου, στα λαούτα ο Νίκος Μέρμιγκας και ο Ιορδάνης Κουζινόπουλος, ενώ κρουστά έπαιξαν ο Μανούσος Κλαπάκης, ο Κώστας Μερετάκης και ο Βασίλης Οικονόμου. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσιν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδερφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος,
όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι. Το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκες. Θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκιήλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε. Εκείνο το μωρό λοιπόν στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της. Και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου, του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος, αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία? Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος.

για σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους, να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά, δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένο στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδελφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζιο που υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε: «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό».

Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σύσσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, του φωνάζω, ζεις? Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω, άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε: «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του, με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε: «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει: «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένα σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια και από αυτήν την μαρτυρία. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση 1 μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρής. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της Κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους.
και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα και εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς,

τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
6: www.pemptousia.tv.
5: Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
7: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος για το 26ο αυτό μέρος του αφιερώματός μας θα είναι το δόξα των Ένων σε ηχοπλάγιο του πρώτου της εορτής της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στις 8 Νοεμβρίου, όπου επισκιάσει η χάρη σου. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου το Δεκέμβριο του 1984 στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

τον Κήρυκα της Πίστεως, σε ήχο πλάγιο Τετάρτου, το δοξαστικό δηλαδή των ένων της ερωτής του Αγίου Ανδρέου, θα ερμηνεύσει τώρα ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργιος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου σε μια ηχογράφηση του 1984 από το Γιάννη Σιγλέτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Ο ήχος του επόμενου μέλους είναι ο πλάγιος του Δευτέρου και πρόκειται για το δοξαστικό του σπερινού της εορτής του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου στις 5 Δεκεμβρίου. Το κατοικώνα τηρή σας. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Ιωάννης Ισταμπούλογλου σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά το Δεκέμβριο του 1984.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του Αγίου Νικολάου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, ιεραρχών την Καλονίν. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γεώργιος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου. Ηχογράφηση Δεκέμβριος 1984, Γιάννης Ιχλέτος στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Κυριακή των Αγίων Πάντων η ερχόμενη Κυριακή και πριν δούμε τα λόγια του Ευαγγελίου πείτε μας παρακαλώ ποιους εορτάζει η Εκκλησία αυτή την Κυριακή. Μιλήστε μας λίγο για την εορτή.
2: Για 20 Κυριακές προηγουμένως περίπου η Εκκλησία μας προδιέγραψε μπροστά μας την πνευματική πορεία του ανθρώπου. Αυτή αρχίζει από το Τριώδιο, από την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου που θέτει η Εκκλησία ως βάση της πνευματικής πρόοδου την ταπείνωση και την μετάνοια. Μετά μας δείχνει μέσα από την παραπολή του Ασώτου την φιλανθρωπία του Θεού Πατρός και την επιστροφή του Ασώτου Υιού στην πατρική αγκάλη, την κρίση του Θεού για την αγάπη του ανθρώπου και για την εμφάνεια και αφάνεια ενώπιον των κοσμικών πραγμάτων. Συνέχεια στη Μεγάλη Σαρακοστή είδαμε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας το γεγονός της αληθινής ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, στη δεύτερη Κυριακή της Θεώσεως του ανθρώπου, τη δύναμη του Υιού Σταυρού, την επιστημονική περιγραφή των Πατέρων μέσα από το βιβλίο της Κλίμακος της πορείας της πνευματικής, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, το υπόδειγμα της μετανοίας, την Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή της Αναστάσεως, όπου πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων Παθών. Πήγαμε στο Πεντηκοστάριο με όλα εκείνα τα χαρμόσυνα τροπάρια και τους ύμνους και την Ανάσταση του Χριστού μας, την Αγία Πεντηκοστή. Μια ολόκληρη πορεία δηλαδή. Όλα αυτά είναι μία μέθοδος, μία θεραπευτική αγωγή και το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι η επαλήθευση όλων των προηγουμένων, όπως μία έξιση μαθηματική. Χρειάζεται μία επαλήθευση, έτσι και οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και τις υποσχέσεις του Χριστού μας. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε τους Αγίους, δεν θα επαληθευόταν το Ευαγγέλιο. Και αυτή η Κυριακή ήρθε μετά την Αγία Πεντηκοστή, όπως είναι η τάξη και η συνέχεια της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής, για να μας απαληθεύσει ό,τι είπε το Ευαγγέλιο, ότι είναι όλα αληθινά. Και έτσι μας παρουσιάζει μπροστά μας των χωρών πάντων των Αγίων, όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αγίασαν τον εαυτόν τους, ευαρέστησαν τον Θεό, αγάπησαν τον Θεό πάνω απ' όλα, από την υπεραγία Θεοτόκο μέχρι τον τελευταίο έσχατο Άγιο της Εκκλησίας μας, όχι τόσο τους επωνύμους, όσο αυτούς που δεν γνωρίζουμε και είναι για μας άγνωστοι.
1: Τώρα, έτσι όπως μας το είπατε, είναι μια πορεία και όλη αυτή η διαδρομή, η ετήσια διαδρομή των περικοπών του Ευαγγελίου κάθε Κυριακής.
2: Μάλιστα. Μα σχεδόν είναι ο μισός χρόνος που αφορά αυτή την εορτή. Είναι μια ανάβαση, συνεχής, φτάνει στο αποκορύφωμα και μετά μας δίνει την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού.
1: Ποια είναι αυτή η θεραπευτική μέθοδος που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας? Είπατε ότι είναι θεραπευτική μέθοδος.
2: Ναι, είναι θεραπευτική μέθοδος, διότι ο ασθενής είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θεραπεύεται. Ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει για τον άνθρωπο, δεν το κάνει για τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός που είναι ασθενής, αλλά ο άνθρωπος είναι ασθενής. Θεραπεύεται ο άνθρωπος, άρα όλα όσα κάνει η Εκκλησία τα κάνει για μας, για να μας θεραπεύσει εμάς, να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό ως φως αληθινό και να γίνουμε τέκνα Θεού. Από εχθροί του Θεού να γίνουμε τέκνα Θεού, όπως μας λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Και αυτή η πορεία αφορά κυρίως μία μεγάλη αλήθεια, την μεγάλη αλήθεια της ταπεινώσεως. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει πραγματικά και να αγαπήσει τον Θεό και τους αδελφούς. Ο υπερήφανος άνθρωπος ούτε μετανοεί, ούτε αγαπά κανένα.
1: Άρα σήμερα γιορτάζουμε και εμείς, εφόσον γιορτάζει ο Αγιός μας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι και η δεύτερη ονομαστική μας εορτή.
2: Από αυτήν την άποψη, ναι. Έχουμε όλοι οι Αγίους που φέραμε το όνομά τους και πρεσβεύουν για μας.
1: Θυμάμαι ένας μοναχός μου έλεγε ότι όταν γίνει κάποιο έκτακτο περιστατικό στη ζωή σου, να επικαλείσαι τους Άγιους Πάντες. Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε περί ημών. Η ερώτηση είναι γιατί, μάλλον πώς και πότε πρέπει να επικαλούμαστε τους Άγιους Πάντες.
2: Η παρουσία των Αγίων είναι πολύ ευεργετική στη ζωή μας και κυρίως και πρωτίστως, διότι ως αδερφοί μας που είναι άνθρωποι και αυτοί οι ομοιοπαθείς με εμάς, είναι πρεσβευτές για μας προς τον Χριστό, προσεύχονται για μας. Και η πρεσβεία τους, η προσευχή τους για μας είναι σωτήρια, διότι μας προφυλάσσει και μας απαλλάσσει από πολλές παγίδες του διαβόλου και από πολλούς πειρασμούς. Αλλά και το Άγιο Παράδειγμά τους είναι ενώπιον μας πάντοτε και μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε για τη δική μας σωτηρία.
1: Και θυμάμαι, Γέροντα, ο ίδιος μου είχε πει, καμιά φορά λέει, να επικαλείσει και τους παλαιούς Άγιους. Παλαιοί Άγιοι πρεσβεύσατε περί μόνο. Ποιοι είναι αυτοί οι παλαιοί Άγιοι? Αυτοί λέει που δεν τους ξέραμε.
2: Μάλλον εννοούσαν τους Άγιους της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που για μας είναι κάπως έτσι στο περιθώριο, παρόλο που η Εκκλησία τους τιμά ιδιαιτέρως. Αλλά εμείς συνηθίσαμε τους συγχρόνους Αγίους και τους μεγάλους Αγίους που φέρουμε και τα ονόματά τους.
1: Τώρα οι Άγιοι μας βλέπουν από τον ουρανό, δηλαδή γνωρίζουν τη ζωή μας, ακούν τις προσευχές μας. Λέει κάποιος, θα προσευχηθώ, λέει, στον Άγιο Νεκτάριο, τελικά θα μ' ακούσει?
2: Σίγουρα μας ακούει, διότι όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε στον Θεό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, ακούει τις προσευχές μας και τιμά και αγαπά τους φίλους Του και τα τέκνα Του. Και ο Θεός πληροφορεί τους Αγίους για τις προσευχές μας. Αλλά και οι Άγιοι, ενωμένοι με την χάρη του Θεού, κατά χάρη, όχι κατά φύση, κατά χάρη είναι και αυτοί πανταχού παρόντες, διότι μετέχουν στην άκτιστη χάρη του Θεού. Και έτσι, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, κατά φύση, και οι Άγιοι κατά χάρη μετέχουν σε αυτή την πανταχού παρουσία του Θεού.
1: Μιλήστε μας, παρακαλώ, για το νόημα της περικοπής αυτής της Κυριακής.
2: Αυτή η περικοπή είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και από το 19ο κεφάλαιο, και μιλάει ο Χριστός μας για τα γνωρίσματα των Αγίων, μας αποκαλύπτει το μυστικό των Αγίων και μας λέει ότι όποιος αγαπά κάποιον άνθρωπο, ή πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή παιδιά ή αγρούς ή οτιδήποτε παραπάνω από τον ίδιο, δεν είναι άξιος να σταθεί μπροστά του. Το μυστικό των Αγίων ήταν ότι αγάπησαν τον Χριστό πάνω απ' όλα. Και αγαπώντας τον Χριστό πάνω απ' όλα, ομολόγησαν το όνομα του Χριστού ενώπιον των ανθρώπων, ευάδισαν οδούς σκληράς, ευάδισαν οδούς πατωμένες, αλλά παρέμειναν πιστοί στον Θεό και απέδειξαν την αγάπη τους μέσα από την πρακτική ζωή τους καθημερινά.
1: Τι σημαίνει αγαπώ τον Χριστό πάνω απ' όλα τελικά?
2: Αγαπώ τον Χριστό πάνω απ' όλα σημαίνει ότι ό,τι κάνω και ό,τι σκέφτομαι και ό,τι διανοούμε, το κάνω για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, για να είμαι ενωμένος με τον Χριστό, να μην φύγω από τον Χριστό ποτέ.
1: Άρα είναι να μην χάσω αυτή τη σχέση, ναι, να μην κοπεί η σχέση, ό,τι κάνω.
2: Να μην κοπεί η σχέση. Mm. Και αυτή η σχέση διατηρείται μέσα από την ακριβή τήρηση των εντολών του Χριστού μας. Όταν τηρούμε τις Άγιες Εντολές του Χριστού, τότε συνεχώς είμαστε σε μια διαρκή ένωση μαζί με Αυτόν.
1: Λέει, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα, και όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα εκ της ουρανής. Ποιο είναι το νόημα αυτής της αλήθειας?
2: Εάν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, δεν μπορεί να τον αρνηθεί ποτέ. Αλλά η ζωή του η ίδια γίνεται μια ομολογία πίστεως. Και η ίδια η ζωή του, και χωρίς λόγια, ομολογεί τον Χριστό. Πολύ περισσότερο με τα λόγια μας. Διότι η αγάπη δεν αρκείται στον εαυτό της. Όταν αγαπάς κάποιον και είσαι γεμάτος αγάπη, τότε θέλει να πεις την εμπειρία σου στον κάθε άνθρωπο, στον αδερφό σου. Αυτό είναι το δείγμα της αγάπης του Θεού. Και το ότι ομολογούμε τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων.
1: Πάντως, το να ομολογεί κάποιος, δηλαδή η ομολογία και η μαρτυρία πίστεως σήμερα, δεν είναι ένα θαύμα?
2: Μεγάλο θαύμα, ιδιαίτερα σήμερα στις μέρες μας, που υπάρχει τέτοια καταιγίδα αθεΐας και προκλήσεων πνευματικό.
1: Δηλαδή, είναι εύκολο να ομολογήσει Θεό σήμερα?
2: Δεν είναι εύκολο και ποτέ δεν ήταν εύκολο, και παλαιότερα στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, αιώνες, ήταν και τιμωρία ζωής. Δηλαδή, η ομολογία του Χριστού σήμερα είναι θάνατο. Και όμως οι χριστιανοί δεν απέφευγαν το θάνατο, ομολογούσαν τον Χριστό και ας πέθαναν ήδη.
1: Και ένας λαϊκός άνθρωπος, μια οικογένεια, πώς ομολογεί Θεό? Πείτε μας ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ.
2: Εάν τηρούμε τις εντολές του Θεού, εάν έρχεται μια πρόκληση να παραβούμε την εντολή του Θεού, Όχι τον ίδιο τον Θεό, την εντολή του Θεού να παραβούμε. Και εμείς παραμένουμε πιστοί στην εντολή και την αγάπη του Χριστού. Και δεν αρνούμαστε την τήρηση της εντολής. Αυτό είναι ομολογία πίστεως.
1: Άρα ομολογία πίστεως δεν είναι να το δείξω ότι ομολογώ ή να μην φοβηθώ και να πω ότι είμαι κοντά
2: και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο αείμνηστος γεροντάς μας ο Ιωσήφ μας έλεγε ότι ο Αδάμ δεν παρέβει την πίστη στον Θεό. Την εντολή του παρέβηκε και ξέπεσε. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά παρέβει την εντολή. Και αυτή η παράβαση της εντολής έφερε την πτώση του και τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό Πατέρα του.
1: Άρα μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε, όπως και ο Αδάμ φαντάζομαι,
2: ναι,
1: αλλά αν...
2: Ακιδαίμονες πιστεύουν και φρύτου μάλιστα. Αλλά δεν τηρούν τις εντολές του Θεού, δεν τον αγαπούν.
1: Πώς γίνεται όμως αυτό, Γέροντα? Αυτό είναι ψυχολογικό για τους δαίμονες, δεν ξέρω, αλλά για εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πώς είναι δυνατό να λέω πιστεύω και να το νιώθω στο πετσί μου, δηλαδή πραγματικά να πιστεύω, φαντάζομαι.
2: Διότι η πίστη είναι γεγονός που αφορά περισσότερο την διάνοια. Η καρδία μας είναι ακάθαρτος ακόμα και άπιστος. Γι' αυτό θέλει να καθαρίσει η καρδία μας. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι δυσκολότερα καθαρίζεται η καρδία από την διάνοια. Η διάνοια πιστεύει, αλλά η καρδία είναι ακάθαρτος, είναι αιχμάλωτη στα πάθη. Και λειτουργούν τα πάθη και αιχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και αιχμαλωτίζουν και το μυαλό μας.
1: Συμβιβάζεται ένας αγιασμένος άνθρωπος όταν στις σημερινές συνθήκες κλονίζεται η πίστη του?
2: Το να κλονιστεί η πίστη είναι ανθρώπινο. Μπορεί να το πάθει οποιοδήποτε. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κλονισμό της πίστης οι Άγιοι καταφεύγουν στον Θεό και τον παρακαλούν και τον ζητούν να τους ενισχύσει. Όπως εκείνος ο πατέρας στο θαύμα που είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Και ο Θεός δέχθηκε την ομολογία του αυτή και το βοήθησε στην αδυναμία της πίστης που είχε.
1: Και αυτό νομίζω τώρα, έτσι όπως το ακούω, δεν είναι το μεγάλο παράδειγμα της ταπείνωσης? Δηλαδή...
2: Βέβαια, ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται και τον εαυτό του. Λέει, κλονίζομαι, έχω λίγο πιστία, έχω λογισμούς αμφιβολίας, δεν το κρύβει, δεν το αποφεύγει. Το αποδέχεται και το παραδέχεται και προσπίπτει με ταπείνωση στα πόδια του Θεού και λέει, Θεέ μου, λυπήθημαι και βοήθησέ με.
1: Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε να ταπεινωθούμε και να καταλάβουμε το λάθος?
2: Μα αυτό είναι η πύλη της σωτηρίας μας, το να καταλάβουμε το λάθος και με θάρρος υλικό να προστρέξουμε στην αγκαλιά του Πατρός του Ουρανίου και να ζητήσουμε την αγάπη του και το έλεος και τη βοήθειά του.
1: Κύριε, αυτό για να γίνει δεν πρέπει κάποιος να είναι και ψυχολογικά καλά? Δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα τώρα αυτό, αλλά δηλαδή η ψυχολογία του να τον βοηθάει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να φοβηθεί να ταπεινωθεί.
2: Σίγουρα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ισορροπημένος.
1: Να στα καλά του, αυτό λέω.
2: Να μην είναι ανισόρροπος πνευματικά και διανοητικά. Αλλά όπως και να είναι ο άνθρωπος, εάν προστρέξει προς τον Χριστό και ζητήσει την βοήθεια του Χριστού, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Θα γίνει αυτό που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά τον Θεό. Όταν του είπε ο Χριστός για τον πλούσιο ότι δεν μπορεί να περάσει μια καμήλα την τρύπα του βελονιού, πράγματι είναι αδύνατο λογικά. Αλλά με τη δύναμη του Θεού είναι λογικό, γίνεται και γίνεται λογική πραγματικότητα. Και εμείς έχουμε αδυναμίες λογικές. Αλλά με τη δύναμη του Θεού γίνεται πραγματικότητα.
1: Αρκεί βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει Θεός.
2: Εάν το ξεχάσουμε, είναι εκείνο.
1: Ένας αντιστασιακός είναι αντιστασιακός στην πραγματικότητα ο σημερινός χριστιανός. Και τι είναι αντίσταση αυτή που κάνει, μπορεί να το πούμε έτσι, ότι είναι αντιστασιακός?
2: Αλίμονο, βεβαίως, ανθίσταται με όλη τη δύναμη της ψυχής του στην κακία του διαβόλου, στην παράβαση των εντολών του Θεού, στην απιστία, στην αθεία. Όχι πολεμώντας τους αδελφούς του, αλλά παραμένοντας πιστός στον Θεό. Η ίδια του ύπαρξη είναι μια ομολογία πίστεως. Και αυτό είναι αντίστασης και επανάστασης και ανάστασης.
1: Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, λέει, εκείνος που αγαπά περισσότερο από μένα τη μάνα του και τον πατέρα του, τον γιο του και την κόρη του, δεν είναι άξιος για μένα. Αυτό πάντοτε με απασχολεί όταν το διαβάζω. Έχουν πραγματική ελευθερία αυτά τα λόγια? Εμάς μας τρομάζουν ένα λιγάκι.
2: Αυτό έχει πραγματική ελευθερία, ανάνεση, διότι ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε δεσμό επίγειο. Και το είδαμε και στην πράξη στις βίους των Αγίων που οι Άγιοι παρεδόθηκαν πολλές φορές και από τους γονείς τους, τους ιδίους σε μαρτύρια. Και πλήθος μοναχών παρέμειναν πιστοί στον Θεό παρά τις αντιδράσεις των οικείων τους. Αλλά δεν μας καλεί ο Θεός να παρνηθούμε τους οικείους μας. Μας καλεί να τον αγαπήσουμε εκείνο πάνω απ' όλα και αγαπώντας τον Χριστό. Τότε αγαπούμε και τους οικείους μας πραγματικά. Τότε τους αγαπούμε με την πραγματική έννοια. Διότι προηγουμένως τους αγαπούσαμε ιδιωτελώς και εμπαθώς και ανθρωπίνως. Ενώ μετά τους αγαπούμε εν πνεύματι Αγίου και με πάσα ελευθερία.
1: Μήπως αυτό είναι και η διαφορά της συναισθηματικής αγάπης σε σχέση με την καρδιακή αγάπη?
2: Ακριβώς. Η καρδιακή αγάπη είναι αγάπη του Αγίου Πνεύματος, που είναι απόλυτα μεγάλη, απόλυτα άπειρη. Ενώ η συναισθηματική αγάπη εξαρτάται και από τα εξωτερικά γεγονότα και από τις συμπεριφορές των άλλων. Αγαπούμε τον άλλο, αλλά δεν μας αγαπά ή μας κακοποιεί, δεν το θέλουμε πλέον. Ας είναι και γονιός μας. Ενώ η πνευματική αγάπη δεν έχει αυτά τα κριτήρια.
1: Ο Κύριος μας λέει αλλού ότι η εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το είπατε πριν. Γιατί ο βιολογικός δεσμός γίνεται εχθρός και βασικά πότε γίνεται εχθρός?
2: Εχθρός γίνεται όταν λειτουργεί εις βάρος της αγάπης του Θεού. Όταν δηλαδή αγαπώντας τους οικείους αθετούμε την αγάπη μας προς τον Θεό ή ρυθμίζουμε την αγάπη μας προς τον Θεό ανάλογα με τη σχέση μας με τους οικείους μας, αυτό μπορεί να γίνει μεγάλο εμπόδιο για την αγάπη του Θεού. Διότι είναι πρώτος ρυθμιστικός παράγοντας η αγάπη προς τους οικείους, η σαρκική αγάπη, η φυσική αγάπη παρά η αγάπη του Θεού.
1: Άρα για να το ξαναπούμε, δεν καταργείται ο βιολογικός δεσμός?
2: Δεν καταργείται, αντίθετα επαυξάνει και βρίσκει την πραγματική του διάσταση μέσα στην αγάπη του Θεού.
1: Έχουμε και Αγίους που αγίασαν μαρτυρώντας, όπως είπατε, όχι εξαιτίας της πίστης τους, αλλά της απιστίας των γονιών τους. Βαρβάρα, Μαρκέλα, Χριστίνα και κυρία Κιλίνα. Μιλήστε μας για αυτόν τον αγώνα μέσα στην οικογένεια, Γέροντα.
2: Στον αγώνα στην οικογένεια είναι καθημερινό θέμα αυτό, διότι είναι μια σκηνοβασία κυρίως των γονέων που πρέπει να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους στην αγάπη του Θεού, στην αγάπη τη δική τους απέναντι στα παιδιά τους και πολλές φορές στις νεανικές αντιδράσεις των παιδιών. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο είναι τα παιδιά μας να αγαπήσουν τον Θεό. Και όχι τόσο να γίνουν καλά παιδιά ή να κάνουν αυτά που εμείς θέλουμε. Και μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό τα παιδιά μας εκεί που βρίσκονται, όταν εμείς τους δείξουμε το καλό μας παράδειγμα. Και με τα άγια μας λόγια και τις συμβουλές μας και την παράδειγμά μας τα βοηθήσουμε. Αλλά και όταν και την αγάπη του Χριστού εμείς παραμένουμε σταθεροί στο λόγο μας και συμπεριφερόμαστε με πολύ αγάπη στα παιδιά μας, στους οικείους μας, τότε και ο Θεός θα φροντίσει να αναπληρώσει τα δικά μας λάθη και τις δικές μας ελλείψεις.
1: Δεν υπάρχουν και ζήλες πολλές φορές μεταξύ γονείων και παιδιών σε αυτό το ζήτημα?
2: Υπάρχουν, πολλά μπορεί να υπάρξουν και ασυνείδητα και υποσυνείδητα πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα στο τέλος. Αλλά εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ο Θεός με τη χάρη Του καλύπτει τις αδυναμίες μας και αναπληρεί τα λίμωνα και θεραπεύει τις ασθένειές μας.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση το παιδί να ταπεινωθεί και να βοηθήσει το γονέα?
2: Πάρα πολλές φορές σημαίνει αυτό. Τα παιδιά μας γίνονται διδάσκαλοι μας.
1: Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί για να το καταλάβουμε.
2: Και μην είμαστε ταπεινοί, να το δούμε ξεκάθαρα.
1: Λέει παρακάτω, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια θα είναι η απολαβή μας? Και ο Κύριος απάντησε ότι όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο του στην δόξη του, τότε θα καθίσετε κι εσείς στου 12 θρόνους και θα κρίνετε στι 12 φυλές του Ισραήλ. Μπορείτε να μας αναλύσετε αυτή τη στοιχομηθεία?
2: Καταρχάς να πω ότι μεγάλο λόγος ήταν αυτός που είπε ο Πέτρος, όπως πάντου έλεγε μεγάλα λόγια. Μέσα στον απόλυτο ενθουσιασμό του και στον χαρακτήρα του. Διότι αφήκαμε πάντα. Τι πάντα αφήσαμε? Τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι να αφήσουμε εμείς. Τι έχουμε? Το Θεό είναι τα πάντα. Και πραγματικά ακολουθήσαμε τον Θεό. Ο Πέτρος σε λίγο τον αρνήθηκε. Αλλά πράγματι ο Κύριος λέει ότι οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο. Διότι εφόσον το έκαναν αυτό οι Άγιοι και τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν, άρα μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Διότι και οι Άγιοι ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Και μάλιστα πολλές φορές πιο βεβαρημένοι από εμάς. Όπως η Αγία Μαρία, όπως ο Ληστής, όπως τόσοι άνθρωποι που είχαν βεβαρημένο παρελθόν πνευματικό και όμως εμπόρεσαν και έγιναν τέκνα Θεού. Τη χάρη του Θεού πάντοτε.
1: Αυτό που είπε ο Πέτρος, τώρα θυμάμαι το γέροντα Ιωσήφου μιλούσε περί την αιτία ανέδεια. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Θέλω να πω ότι αυτό είναι παράδειγμα παρησίας. Ή δεν είναι τελικά.
2: Είναι παρησίας παράδειγμα με το χαρακτήρα που είχε. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός δεν τον μαλώνει, αλλά απαντά στο ερώτημα αυτό που είπε Πέτρος. Και του είπε ότι εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλά σου θέλετε. Δηλαδή, εφόσον εσείς, όντες Ισραηλίτες, με αγαπήσετε και με ακολουθήσετε, αυτό κρίνει τον υπόλοιπο Ισραήλ που δεν έπραξε το ίδιο. Ήταν κρίση η άγια του ανθρώπου.
1: Απλώς αυτή η στοιχομηθεία δείχνει και την πατρική αγάπη του Χριστού.
2: Την πατρική αγάπη, τη συγκατάβαση του Χριστού, την ιατρική του τέχνη, την απόλυτη και τέλεια διδασκαλική του θέση απέναντι στους μαθητές του.
1: Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Τι μας διδάσκει αυτός ο λόγος για τη ζωή μας και τον αγώνα μας βασικά?
2: Μας δείχνει τη λογική του Θεού. Ότι άλλη λογική των ανθρώπων και άλλη λογική του Θεού. Πολλές φορές είναι τελείως αντίθετη. Αυτή που είναι τελευταία στα μάτια των ανθρώπων, η απλή και ταπεινή, στα μάτια του Χριστού είναι πρώτη. Και αυτή που είναι πρώτη στα μάτια των ανθρώπων και είναι στην επιφάνεια, αυτή για τα μάτια του Θεού είναι σκουπίδια, είναι τελευταία.
1: Την περασμένη εβδομάδα και ρωτήσαμε την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα. Μιλήστε μας για την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα ως καρπό της αγιότητας.
2: Εάν ο άνθρωπος φυλάξει τις εντολές του Θεού, όπως είπε ο Κύριος, τότε θεραπεύεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Και θεραπεύεται όχι μόνος του, δεν είναι μια αυτοθεραπεία, αλλά θεραπεύεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η άχτιστος χάρης του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία θεραπεύει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αποκτά τη χάρη του Θεού στην καρδιά του και αρχίζει να αισθάνεται όλα αυτά τα θεία κινήματα και τις θείες αισθήσεις που μας είπε ο Χριστός. Αισθάνεται τον Θεό Πατέρα του και τον εαυτόν του ως τέκνο Θεού.
1: Τι φανερώνει ο αγιασμός του ανθρώπου?
2: Φανερώνει τη τελειότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος για αυτό. Χωρίς αυτό δεν είναι τελείος άνθρωπος, δεν τελειούται. Δεν βρίσκει το νόημα της ζωής του. Και το λόγο υπάρξεώς. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει.

0: τέλειος είναι και πόσο ατελής ήταν αυτή. Αλλά ευγνωμονούσαν τον Θεό για την μεγάλη του αγάπη και τη μεγάλη του ελεημοσύνη και τη μεγάλη του ταπείνωση. Δηλαδή για αυτούς δεν ήταν αντικείμενο η δική τους αγιότης, αλλά η αγιότης του Θεού. Αυτό τους έκανε να είναι έκπληκτοι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευχαριστία και δοξολογία Θεού.
1: Και καμιά φορά που θαυματουργούσαν και οι ίδιοι όταν είχαν χαρίσματα.
0: Αυτό τα προορατικά, δημοτικά. Αυτά έλεγαν του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μου.
1: Τι διαφορά έχει ένας άγιος άνθρωπος, ο ενετέρα μορφή Χριστός που λένε οι πατέρες, σε σχέση με ένα πολύ καλό και ηθικό άνθρωπο? Λέω άλλος, εντάξει, μπορεί να είναι άγιος, αλλά είναι καλό παιδί, καλός άνθρωπος, καλή κοπέλα.
0: Καλός άνθρωπος, καλοί άνθρωποι είναι όλοι. Αλλά δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λείπει αυτό το οποίο είναι ο σκοπός της ύπαρξής τους. Το να γίνουμε καλοί άνθρωποι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτό είναι η φύση μας. Είμαστε πλασμένοι να είμαστε καλοί. Αλλά το να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, τέκνα Θεού, αυτό είναι ο πραγματικός σκοπός της ύπαρξής μας. Και δεν μας αρκεί το ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Αισθανόμαστε ένα κενό. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο και εκείνος ο νομικός που πήγε στον Χριστό, τήρησε όλες τις εντολές. Ήταν καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Αλλά όμως κάτι του έλειπε. Τη τελειότητα, δεν ήταν τέλειος.
1: Όμως εν τέλει θα σωθεί ένας καλός και ηθικός άνθρωπος?
0: Αυτή η εντός εισαγωγικών καλοσύνη κοσμική δυστυχώς έχει επακόλουθο μια ανεγοπάθεια. Δεν είναι ταπεινός. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να είναι ταπεινός. Ο άνθρωπος μακράν του Θεού έχει εγωισμό. Και ο εγωισμός δεν μπορεί να γίνει κοινωνός του Θεού.
1: Άρα και καλός και ηθικός δεν θα έχει
0: ταπεινός. Αλλά στηρίζεται πάνω στον εγωισμό του.
1: Το είπατε λίγο πριν, αλλά πώς αντέχει ένας Άγιος να μοιάζει η καρδιά του και η ψυχή του με την καρδιά και την ψυχή του Χριστού? Δηλαδή, μάλλον πώς το συντηρεί μετά αυτό, όταν αρχίζει και το καταλαβαίνει?
0: Μέσα από το διαρκή αγώνα προσευχής που κάνει, την ταπείνωση, τη μετάνοια, το πένθος, το χαροποιόν πένθος. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, ο οποίος έκλαιγε αδιαλείπτος, έλεγε όταν δω που είναι ο Θεός και που είμαι εγώ δεν αντέχω. Αυτή η απόσταση από τον Θεό με διαλύει πραγματικά.
1: Οι Άγιοι υπάρχουν, η Αγιότητα υπάρχει. Αλλά η δική μας ψυχή πώς θα σιγουρευτούμε ότι είναι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα?
0: Μας αρκεί να είμαστε σε κοινωνία προσευχής με τον Χριστό μας και σε διαρκή αγώνα μετανοίας. Αυτό μας αρκεί. Δηλαδή, εάν προσπαθούμε να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και την απόστασή μας από την τελειότητα του Χριστού και ζητούμε το έλεος του Θεού, αυτό μας αρκεί.
1: Και δεν είναι λίγο τραγωδία, γέροντα, να βλέπει κανείς πώς ζούμε σήμερα εμείς οι απόγονοι τόσο μεγάλων Αγίων?
0: Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο της καρδίας των Αγίων, που ήταν το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού, που μας είπε ο ίδιος: «Μάθετε από μου ότι πράω σημή και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών». Αυτό είναι το μυστικό της ταπεινώσεως, της πραότητος που φέρνει ανάπαυση στις καρδιές μας και το Χριστό να είναι εικόνα στην καρδία μας.
1: Άρα πρέπει να είμαστε καρδιακά τυφλοί, δηλαδή, ουσιαστικά. Κάποιες φορές τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον το καταλάβουμε και ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Θεός.
1: Και εμείς τώρα είμαστε στην Κύπρο, οι απόγονοι των Αγίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Νεκταρίου, Παϊσίου, Λαζάρου, Σπυρίδωνα, Βαρνάβα, μεγάλες προσωπικότητες. Πώς αφήνουμε το διάβολο, συγγνώμη το που, να σουλατσάρει και να μας πείθει για το όραμα της καλοπέρασης? Αυτή δεν καλοπέρασε κανένας από όλους αυτούς.
0: Σίγουρα, αλλά δυστυχώς χάναμε τον προορισμό μας, τον σκοπό μας από τα μάτια μας και η κοσμικότητα και η καθημερινότητα μας αποπροσανατολίζει και δεν μας αφήνει να επικεντρωθούμε στο σκοπό μας. Οι Άγιοι δεν έχαναν τον σκοπό τους. Τον είχαν συνέχεια μπροστά τους. Προωρώ με τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκδεξιό μου εστί, λέει η Γραφή. Έβλεπαν τον Χριστό συνεχώς μπροστά τους και δεν επέτρεπαν σε τίποτα να τους αποπροσανατολίσει και να χάσουν τον σκοπό της ζωής τους.
1: Γιατί όμως επιτρέπει ο Θεός να μην μπορούμε να δούμε το ήθος της αγιότητας, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρωσία, στη Σερβία?
0: Δεν είναι θέμα του Θεού, είναι δική μας αμέλεια, δική μας απροσεξία. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σε γρήγορση, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Αλλά εμείς από αμέλεια δεν το κάνουμε αυτό.

0: το πράγμα.
1: Τι μπορεί να κάνει γέροντα η θεϊκή ζωή όταν κατοικεί μέσα στο σημερινό άνθρωπο?
0: Να κάνει τον άνθρωπο πραγματικά παιδί του Θεού, να βρει το σκοπό του, να γίνει τέλειος άνθρωπος. Να χαρεί την ύπαρξή του. Μόνο τότε ο άνθρωπος χαίρεται που είναι άνθρωπος και χαίρεται που είναι πραγματικά παιδί του Θεού και χαίρεται τον εαυτό του και τον κόσμο όλο γύρω του και τα πάντα είναι γεμάτα χαρά και φως και ζωή.
1: Ακούμε πολλές φορές ότι λέει αν είσαι πατριάρχης διάβαζε τα συναξάρια των Αγίων Πατριαρχών, αν είσαι αρχιερέας των Αγίων Αρχιερέων, ιερέως, καλόγερος κτλ. Διάβαζε τα αντίστοιχα συναξάρια. Πείτε μας λίγο πότε και με τι τρόπο πρέπει να μελετάμε τα συναξάρια των Αγίων.
0: Με μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αίσθηση μαθητείας. Και να κρίνουμε τους αυτούς μας αυτό που λέει ότι οι Άγιοι κρινούσαν τον κόσμο και αυτό που ο Χριστός θα καθίσει επί 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλά στο Ισραήλ. Να αφήσουμε τους Αγίους να μας κρίνουν και να δούμε πώς είναι η δική μας ζωή και πώς ήταν η ζωή των Αγίων. Και τι έκαναν αυτοί και τι κάνουμε εμείς. Και πόσο αγάπησαν τον Θεό αυτοί και πόσο τον αγαπούμε εμείς. Και αυτό θα μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θυμάμαι ότι πολλοί ασκητές, μελετώντας τα συναξάρια των Αγίων, λέγανε ότι κάνω παρέα μαζί τους. Δηλαδή, σήμερα ήρθε λέει ο Μέγας Βασίλης και κάναμε παρέα. Και εννοούσε ότι διάβαζε. Διάβαζε... Ναι.
0: Διότι όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, οι χάρες του Θεού που είναι γραμμένα τα συναξάρια, κοινωνεί με την καρδία μας, κοινωνεί με την ύπαρξή μας. Και οι ευχές του Αγίου που του αναγεννώσκομαι είναι μαζί μας και πράγματι ο Άγιος μας επισκέπτεται και μας ευλογεί.
1: Πάντως, Γέροντα, πόσο σημαντική τελικά είναι η διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή, αντί να κάνεις κάτι άσκοπο, δεν λέω να διαβάζω, εμείς που είστε λαϊκοί, να διαβάζουμε όλη μέρα συναξάρια, αλλά θέλω να πω και αυτό το λίγο, πώς μπορεί να
0: το λίγο είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι όπως την τροφή που μπορεί να είναι λίγη, αλλά μας κρατάει όλη μέρα.
1: Αν αρνηθούμε σε κάποια στιγμή τη ζωή μας τον Χριστό, πώς θα επανέλθουμε? Δηλαδή, είχαμε παραδείγματα και άρνησή Χριστών Αγίων.
0: Βεβαίως είχαμε παραδείγματα και έχουμε παράδειγμα του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό όχι ενώπιον στρατιωτών και αυτοκρατόρων, αλλά ενώπιον μιας δούλης, μιας κοπέλας που ήταν τελείως ασήμαντη. Και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές μάλιστα. Και μας έδειξε οδό μετανοίας, της επιστροφής. Μετανόησε, έκλαψε πικρά, ζήτησε συγγνώμη και επανήλθε πίσω. Και όχι απλώς τον δέχτηκε ο Χριστός μας, αλλά τον ξανά έκανε Απόστολο και κορυφαίο.
1: Είναι κάποιος Άγιος που η ζωή του σας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση, σας προσωπικά?
0: Όλων των Αγίων η ζωή του μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κάθε Άγιος έχει το δικό του άρωμα. Είναι σαν τα λουλούδια που καθένα μυρίζει με το δικό του άρωμα. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα η ζωή του Κυρίου μας του Χριστού, αυτή είναι το πρότυπο της ζωής μας. Είναι πανάρετος ο βίος του Κυρίου.
1: Είχαμε και δια Χριστών σαλούς Αγίους.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να περιγράψετε λίγο την ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων. Γνωρίσατε τέτοιους στο Άγιον Όρος μας?
0: Στο Άγιον Όρος γνωρίσαμε και πράγματι ήταν πολύ χαριτωμένοι. Αλλά δια Χριστών σαλός είναι κάθε χριστιανός. Διότι για τα μάτια του κόσμου είναι τρέλα να είσαι χριστιανός σήμερα. Άρα δια Χριστός σαλοί είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να τον ακολουθούμε. Εν την ημέτρο. Αλλά αυτοί που έκαναν τους σαλούς ήταν χάρισμα ειδικό που είχαν από τον Θεό για να εξευτελίσουν την λογική, την κοσμική, την ανθρώπινη σοφία και σύνεση και να δείξουν ότι η σοφία του Θεού είναι πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου και τελικά ο άσοφος κατά κόσμο είναι πολύ σοφός για τον Θεό.
1: Για πείτε μας όμως, αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίσατε, όταν γυρίζαν πίσω στο κελί τους, ξαναγινόντουσαν, ερχόντουσαν στα λογικά τους ή ήτανε το φαίνεστε μόνο, ήταν κάτι άλλο?
0: Αυτοί φαίνονταν έτσι.
1: Ναι, αλλά οι ίδιοι πώς το κάνουν?
0: Εσωτερικά είχαν πνευματική εργασία σοβαρή. Ήξεραν ότι το έκαναν αυτό επίτηδες.
1: Αυτό το ξέραν, το κάνανε επίτηδες.
0: Το ξέρανε, βέβαια, είχαν επίγνωση.
1: Αλλά πρέπει να ήταν και καταπληκτικοί ηθοποιοί για να το κάνουν αυτό και να μην φαίνεται υποκριτικό.
0: Φαίνεται ότι ήταν και στο χαρακτήρα τους αυτό το
1: πράγμα. Ήταν και στο χαρακτήρα τους.
0: Φαίνεται, διότι ήταν κάτι που το έκανα με φυσικότητα.
1: Όλα δεν φοβόντουσαν οι άλλοι να τους κοροϊδεύουν ή να τους...
0: Όχι, δεν το φοβόντουσαν αυτό. Δεν τους ενδιέφερε.
1: Τώρα, δεν μαρτύρησαν όλοι οι Άγιοι, ούτε όλοι κάναν θαύματα, αλλά όλοι ομολόγησαν Χριστό με τη στάση στη ζωή τους. Μιλήστε μας λίγο για τη γενναιότητα να είσαι χριστιανός σήμερα.
0: Ένα από τα γνωρίσματα της Χάριτος είναι η ανδρεία. Και ένα από τα γνωρίσματα της απουσίας της Χάριτος είναι η δειλία. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι στη λίμνη του πυρός την κοιωμένη θα βληθούν μαζί με τους άλλους και οι δειλοί. Διότι ο δειλός είναι αυτός που δεν πιστεύει στον Θεό. Όταν λέει ο Παύλος πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό, σημαίνει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Άρα λοιπόν δεν είμαι ανδρείος γιατί είμαι εγώ γενναίος, αλλά γιατί πιστεύω στον Χριστό. Και με τη δύναμη του Χριστού πάντα μπορώ να τα κάνω. Και όταν δεν πιστεύω στον Χριστό, τότε είμαι δειλός. Δεν κάνω τίποτα. Και είμαι τοπαθής και κάθομαι σε μια αδράνεια και σε μια τοπάθεια.
1: Μπορείτε να μας διηγηθείτε κάποιο περιστατικό με αφανείς Αγίους που έχετε έρθει σε επαφή?
0: Να σας πω ότι έκλεισα χθες 40 χρόνια ιερέας και περισσότερα μοναχός. Και επειδή γρήγορα έγινα πνευματικός λόγω της καταστάσεως που είμαστε λίγοι εκεί με τον γέροντά μας, στο εξομολογητάριο είδα πολλούς Αγίους, πολλούς Αγίους. Παιδιά, νέους, γέρους, ηλικιωμένους, λαϊκούς, κληρικούς, μοναχούς, κοσμικούς, που ήταν σε κατάσταση αγιότητος. Και αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από τη μεγάλη ταπείνωση που είχα. Αυτή η ταπείνωση τους είχε δώσει μέτρα αγιότητος.
1: Άρα το ξαναλέμε ότι δεν είναι άπιαστη η αγιότητα.
0: Μα δεν μας είπε ο Θεός πράγματα άπιαστα. Ο Θεός μας είπε πράγματα εύκολα για μας. Η αγιότητα είναι εύκολη. Η αμαρτία είναι δύσκολη. Η αμαρτία μας καταστρέφει. Η αγιότητα μας συντηρεί και μας διασώζει και μας δίνει ευλογία και χάρη και χαρά.
1: Εμείς μπορούμε να σηκώσουμε στη πλάτη μας την κληρονομιά των Αγίων.
0: Ο δρόμος του Χριστού μας είναι ευλογημένος και χαρούμενος. Και οι Άγιοι ευάδησαν τον δρόμο αυτό με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη Θεού. Και είναι τρισευλογημένος ο δρόμος και μπορούμε άνετα με τη δύναμη του Θεού και εμείς να βαδίσουμε τον δρόμο αυτό.
1: Η πίστη ενός Αγίου ανθρώπου είναι ιδιωτική υπόθεση ή συνδέεται με τη ζωή της κοινότητας?
0: Είναι προσωπική υπόθεση, όχι ιδιωτική. Κάτι που το ζει ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Αλλά ταυτόχρονα αφού το ζει σε προσωπική υπόσταση, το κάνει κληρονομιά και των αδερφών του. Γι' αυτό και ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων. Δεν το κρατάει μέσα, δεν μπορεί να το κρατήσει μέσα του. Η αγάπη έχει γνώρισμα του να την δίδει στον άλλον. Να μην την κρατάς για τον εαυτό σου. Δεν είναι ιδιωτελής η αγάπη, είναι ένα ιδιωτελής. Διασκορπίζεται στα χέρια των αδερφών μας.
1: Σαν να γεύεσαι το μέλι και να θες να το γευτεί και ο άλλος δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Και πώς πρέπει να τιμούμε έναν Άγιο?
0: Μνήμη Αγίου, μη μίσης Αγίου, λένε οι πατέρες. Αυτό είναι η καλύτερη μνήμη του Αγίου. Να τον παρακαλέσουμε να πρεσβεύει για μας και η Αγία ζωή του να γίνει για μας κρίσης. Και να τον μιμηθούμε και εμείς όσο μπορούμε. Και εκεί που δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό.
1: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, στον ουρανό οι Άγιοι είναι πολύ πιο ενωμένοι με την αγάπη του Κυρίου από όσο ήταν όταν ήταν στη γη.
0: Βέβαια, χτυπότερο σου μετασχύνεται εν εσπέρω ημέρας νοσηλείας, σου λέμε στην Εκκλησία. Μετέχουν χτυπότερον της αγιότητας, διότι δεν έχουν την αδυναμία του σαρκικού σώματος, του φθαρτού και θνητού. Και μετά στην παλιγενεσία τελείωσε να δούμε τον Χριστό με τη χάρη του στην αγάπη του σε μια δυναμική πορεία συνεχούς έκστασης και συνεχούς έκπληξης στο θαυμασίο της αγάπης του Θεού.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Παρτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για τις δύο βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και αυτά δεν είναι άλλα από τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Μιλάμε και ακούμε διαρκώς γι' αυτά, στην τηλεόραση, σε περιοδικά, στο ίντερνετ και οπουδήποτε γίνεται λόγος για υγιεινή διατροφή ή δίαιτα. Αλλά ίσως κάποιες φορές δεν γνωρίζουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει πλήρως την αξία της μεσογειακής διατροφής, την οποία αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πρέπει να παρατηρήσει τόσο τη σύστασή της, όσο και τα θρεπτικά συστατικά που την απαρτίζουν. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάθε τρόφιμο που καταναλώνουμε παρέχει στον οργανισμό μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, και για να μιλήσουμε επί της ουσίας, όταν αναφερόμαστε σε μακροθρεπτικά, μιλάμε για εκείνα τα συστατικά τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό θερμίδες, δηλαδή ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός για την ανάπτυξή του, το μεταβολισμό του, καθώς και για άλλες λειτουργίες. Όπως φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, πρόκειται για συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σε μεγάλες ποσότητες. Η κατηγορία αυτή ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη, όπου κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα και πρωτεΐνης αποδίδει στον οργανισμό 4 θερμίδες, ενώ κάθε γραμμάριο λίπους 9 θερμίδες αντίστοιχα. Μικροθρεπτικά από την άλλη είναι τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει σε μικρές ποσότητες, είναι όμως εξίσου απαραίτητα αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του οργανισμού επιτελώντας πολλές και σημαντικές διεργασίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ανόργανα άλατα, οι βιταμίνες αλλά και το νερό. Τα μακροθρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση με τα μικροθρεπτικά, μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο μέχρι ενός σημείου, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα πρέπει η αύξηση στα ποσοστά του ενός να συνοδεύεται από τη μείωση στα ποσοστά του ενός ή και των δύο άλλων. Τα μικροθρεπτικά συστατικά τώρα θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε ένα επαρκές για τον οργανισμό ποσοστό, τόσο ώστε να μην παρατηρείται ούτε έλλειψή τους, αλλά ούτε και υπερπρόσληψή τους. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά, ώστε να μπορούμε την επόμενη φορά να τα αναγνωρίσουμε με ευκολία. Ξεκινώντας με τα μακροθρεπτικά συστατικά, η πρώτη κατηγορία δεν είναι άλλη από αυτή των υδατάνθρακων. Οι υδατάνθρακες λειτουργούν ως καύσιμο για τον οργανισμό, αφού του παρέχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα. Λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας δηλαδή, καθώς και ως βασική δομική μονάδα τόσο του DNA όσο και του RNA, καθώς επίσης αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, τους μονοσακχαρίτες, τους δισακχαρίτες, τους πολυσακχαρίτες και τα τεχνητά σάκχαρα. Πιο αναλυτικά, στους μονοσακχαρίτες ανήκουν η γλυκόζη και η φρουκτόζη που βρίσκονται στα φρούτα, στο μέλι και κάποια ίχνη στα φυτά, καθώς και η γαλακτόζη που αποτελεί συστατικό της λακτόζης. Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που βρίσκεται στο γάλα και στο γιαούρτι και μαζί με τη σουκρόζη που βρίσκεται στη ζάχαρη, στα φρούτα και στο σιρόπι σφενδάμου, καθώς και τη μαλτόζη που απελευθερώνεται με την πέψη του αμύλου, αποτελούν τους δισακχαρίτες. Στους πολυσακχαρίτες τώρα ανήκουν η αμυλόζη που υπάρχει στο άμυλο, στα δημητριακά και στις πατάτες, η αμυλοπικτίνη που συναντάται στα ίδια τρόφιμα καθώς επίσης στις πικτικές ουσίες, το γλυκογόνο που υπάρχει στο σμής και στο ύπαρ και η ινουλίνη την οποία βρίσκουμε κατά κύριο λόγο στις αγκινάρες και στο κρεμμύδι. Τέλος, στα τεχνητά σάκχαρα
ανήκουν η δεξτρίνη, η ανάστροφη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης και το σιρόπι αραβοσίτου, τα οποία συναντώνται ως πρόσθετα τροφίμων. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν το 45 με 65% της συνολικής ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού, λειτουργούν ως ένζυμα, ως φορείς μεταφοράς και ως ορμόνες, ενώ παράλληλα αποτελούν και συστατικό των μεμβρανών μας. Οι ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός έχουν οριστεί σύμφωνα με το συζύγιο ζώτου, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση ή έλλειψή του στον οργανισμό. Η πρωτεϊνική λοιπόν πρόσληψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 10 με 35% της ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τις πρωτεΐνες είναι ότι αποτελούνται από αμινοξέα. Συνολικά, για τη σύνθεσή τους χρειάζονται 20 αμινοξέα, από τα οποία 8 θεωρούνται απαραίτητα γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει και πρέπει να προσλαμβάνονται από την τροφή, 6 θεωρούνται ήμι απαραίτητα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα συνθέσουν και 6 μη απαραίτητα αφού συνδίθεται από τον οργανισμό. Στην πράξη, τα ζωικά τρόφιμα όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα αυγά παρέχουν στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα και αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες. Ενώ τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά, επειδή είναι ανεπαρκή σε απαραίτητα αμινοξέα, αποτελούν τις ατελείς πρωτεΐνες. Τελευταίο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το λίπος, το οποίο αποτελεί μια εξίσου σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αφομοίωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, δηλαδή των βιταμινών Α, Δ, Ε και Κ. Μεγαλύτερο μέρος των λιπιδίων αποτελούν τα λιπαρά οξέα, τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια και αποτελούν δομικά συστατικά των λιπιδίων. Ένας άλλος τρόπος και πιο οικείος σε όλους εμάς για την ταξινόμηση αυτών είναι αυτός που αφορά το είδος των δεσμών που έχουν. Υπάρχουν λοιπόν τα γνωστά σε όλους μας ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουμε. Τα μονοακόρεστα τώρα λιπαρά οξέα απελευθερώνονται στον οργανισμό όταν υπάρχει ανάγκη για παραγωγή ενέργειας. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την άλλη, ο οργανισμός δεν είναι ικανός να τα συνθέσει, γι' αυτό πρέπει να τα προσλαμβάνει από την τροφή του. Από την άλλη, τα κορεσμένα λιπαρά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, συνηθίζουν να αυξάνουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Το λίπος, καθώς είναι παρεξηγημένο, δεν θα πρέπει να αποτελεί λιγότερο από το 20 με 35% της συνολικής ενεργειακής μας πρόσληψης. Κάποιες πρόσφατες μελέτες, μάλιστα, συστήνουν αύξησή του μέχρι και στο 40%. Πηγές πρόσληψης του λίπους για τον οργανισμό αποτελούν τροφές όπως το ελαιόλαδο και τα έλαια γενικά, το βούτυρο, η μαργαρίνη, η ξηρή καρπή και τα ζωικά τρόφιμα.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μία κατηγορία αυτή των φυτικών ινών, η οποία εμπεριέχεται στα μακροθρεπτικά συστατικά. Οι φυτικές ίνες περιλαμβάνουν τη λιγνίνη και τους υδατάνθρακες εκείνους, οι οποίοι δεν πέπτονται και δεν απορροφούνται στο λεπτό έντερο. Η μη απορρόφηση τους αυτής στο λεπτό έντερο προσφέρει στον οργανισμό διάφορες ευεργετικές ιδιότητες, όπως η καθυστέρηση της κένωσης του στομάχου, η δέσμευση βαρέων μετάλλων και άλλες. Στις φυτικές ίνες ανήκουν οι κυταρίνοι, οι ημικυταρίνες και οι πεκτίνοι, ενώ ο οργανισμός της προσλαμβάνει μέσω των φρούτων, των λαχανικών, των οσπρίων, των δημητριακών και των ξηρών καρπών. Τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, περίπου πάνω από 3%. Οι συστάσεις για κατανάλωση φυτικών ινών είναι 25 γραμμάρια την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια την ημέρα για τους άντρες, ενώ μια γενική σύσταση είναι αυτή που αφορά τα 15 γραμμάρια την ημέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως οι τιμές που αφορούν τη διαιτητική πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών προσαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ή τυχόν παθήσεις που μπορεί να έχουμε. Ποια είναι τώρα τα μικροθρεπτικά συστατικά? Ένα από τα πιο σημαντικά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν είναι άλλο από το νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο που πρέπει απαραίτητος να προσλαμβάνει, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στον ανθρώπινο οργανισμό και φτάνει σε περιεκτικότητα το 60% του βάρους σώματος. Βοηθάει στην πρόσληψη διάφορων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για να διατηρείται σταθερή η ομοιόσταση των κυττάρων και ο αγκιακός τους όγκος, ενώ αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται τελικά μέσα στον οργανισμό. Το νερό έχει μηδενική θερμιδική αξία, επομένως η κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους και να αντικαταστήσει τα ανθρακούχα ποτά, τα οποία έχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, κάνοντας τον καλύτερο σύμμαχο για τον οργανισμό μας. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού σε νερό είναι για τους άντρες στα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες στα 2,7 λίτρα την ημέρα. Μη σας τρομάζει όμως αυτό το νούμερο, καθώς οι πηγές πρόσληψης του νερού είναι τα διάφορα ροφήματα όπως χυμή, καφές, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι, το φαγητό και το πόσιμο νερό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ημέρα μας, το 35 με 54% του προσλαμβανόμενου νερού είναι μέσω του καθαρού πόσιμου νερού, το 49 με 63% μέσω των ροφημάτων και το 19 με 25% μέσω του φαγητού μας. Έπειτα, τα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν όλες οι βιταμίνες. Οι βιταμίνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικές ενώσεις, τις οποίες ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει. Σε αντίθεση με τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες δεν έχουν καμία θερμιδική αξία. Είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, αφού συμβάλλουν σε διάφορες μεταβολικές λειτουργίες και η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα για τον οργανισμό. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες βοηθούν στη μεταφορά ενέργειας και στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών, ενώ οι λιποδιαλυτές βιταμίνες αποτελούν μέρος των βιολογικών μεμβρανών και βοηθούν στη σύνθεση κάποιων ενζήμων. Η βιταμίνη Α, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, Ε και η βιταμίνη K είναι αυτές που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει ισορροπία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές.
Στις πρώτες ανήκουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η βιταμίνη C, ενώ στις λιποδιαλυτές οι υπόλοιπες. Τέλος, στα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν τα ανόργανα στοιχεία. Τα ανόργανα στοιχεία αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέπει να τα προσλαμβάνει καθημερινά μέσω της διατροφής του. Κάποια από τα ανόργανα στοιχεία βρίσκονται στον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, ενώ κάποια άλλα σε μικρότερες, γι' αυτό και ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Τέλος, άλλα βοηθούν στη σωστή διατήρηση των υγρών στα διάφορα τμήματα του οργανισμού και χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρολίτες. Στα ανόργανα στοιχεία ανήκουν το ασβέστιο, το ιώδιο, το μαγνήσιο, το σελήνιο, ο σίδηρος, το φολικό οξύ, το νάτριο, το κάλιο και άλλα.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι πολύ απλή. Η σημασία του να προσλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική. Αποφύγετε λοιπόν στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος δίαιτες οι οποίες αποκλείουν την κατανάλωση κάποιων από αυτά, καθώς αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου επιβλαβές για τον οργανισμό και δεν θα του παρέχει όλη την ενέργεια και τη θρέψη που χρειάζεται. Θυμηθείτε ότι πιο εύκολος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε όλα όσα χρειάζεται χωρίς να κάνετε υπερβολές είναι το πιάτο της διατροφής, σύμφωνα με το οποίο το μισό του πιάτου σας θα πρέπει να αποτελείται από λαχανικά και το υπόλοιπο μισό τόσο από πρωτεΐνες όσο και από υδατάνθρακες. Και φυσικά, κύρια πηγή λίπους, να αποτελεί το αγαπημένο μας ελαιόλαδο. Μια έξυπνη αλλά και γρήγορη ιδέα για σνακ σήμερα είναι οι ριζογκοφρέτες. Επιλέξτε σκέτες ή με γεύση ριζογκοφρέτες και συνδυάστε τις με τυρί χαμηλό σε λιπαρά ή με κάποιο βούτυρο από καρπούς. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να τις καταναλώνουν γιατί θεωρούν πως δεν έχουν καμία απολύτως γεύση. Αν όμως προσθέσουμε κάτι μικρό και θρεπτικό ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν το πιο νόστιμο γεύμα της ημέρας μας. Ακολουθήστε με στο Instagram ως διατροφισολόγος και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διατολόγος-διατροφολόγος για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που θέλετε να προτείνετε για να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κι ο προθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριο Θεός μου, τήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου, πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με.
2: Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρους συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου θυμών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους πληγισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
3: Διευχών των Αγιών Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθεμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου, η μάρτο με γάρ και νομίσαμε, κι ούκε με νάξι άρετα όματα ημών, και βλέψε στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν τη δικαιοσύνη σου, και πορεύθημεν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημάς. Δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμησεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνος εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία εγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής.

Δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας θύσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτισαιός σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράχων ούτως ον έπλεσα σεμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τε κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθεί.

έθου σκότο και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εν τα επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Υιοί ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσεων αυτού. Κύριε, όσοι ακούσετε μου εν το και κραγένεμαι προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολλοί λέγουσι της δείξη ημίν τ' άγαθα, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούση του ίνου και ελαίω αυτόν επιστήνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι σοι, Κύριε,

0: Τα δαιμόνα σε απελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνε της κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύχομαι, Κύριε, το πρωί εισακούσε της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψιμα, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ. Που παρικήσεις υπονειρευόμενος, που δε διαμενούσε παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίση σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιο δεν είσαι Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενωπιών σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειναν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάχος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδουλειούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς εμή. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκέστηνε το θανάτο μνημονεύουν σου, ερδέ το άθητης εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρισή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εσύ ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισύ ήλπισαν, σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με κηρύσε με. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστεινα δική εν χερσή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι με κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρασε των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή, συντελεστεί το δι' πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάς την ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε, τη ροφέαν αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της και ομένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επίρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυραζόντων κατηρτής ο ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας άσια θεμελίουσας, τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος ως αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνους ως αυτόν, και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές θεσίες η Θεού ζωήν οδηγούν.

0: θητείος του Θεού το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν νόμα και συνακτήσονται άρχοντας εξ αυτών. Τις ανεγγελιτόφθεν αυτοίς είτε εξ αρχής, τις αποστάπιησι μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε με μάρτυρες και εγώ μάρτυρες Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμι. Είναι γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροστε μου καγένω το άλλο Θεός και μετεμέω πέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ο καίστη πάρεξε μου σώζον. Εγώ νίκηλα και έσωσα ονίδεσα και ουκίνεν ημίν αλότριος. Εμείς εμοι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ο καίστην εκ των χειρών με ξερούμενος. Πίσω και της αποστρέψει αυτό, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία σου λωμόντος το ανάγνωσμα, δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδευσαν εν οφθαλμής αχρόνων τεχνάνε και ελογίστη κάπως εσύ έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα, είδε εσύ εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρεσεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δοκίμασεν αυτούς και ως ελοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως μυνθύρες εν καλά με διαδραμούνται. Κρινού συνέθνη και κρατήσου σε λόγω και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτόν συνήσου στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, δίκη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παρευσίστο. Δια τούτο λείψετε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσπή αυτών. Λείψετε πανοπλίων των ζήλων αυτού και απλοποιήσει την πτήση νησάμενων εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε πόρυθα κρίσιν εν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχη των ουσιότητα, αξινίδε απότομον ορκίνης ροφέαν. Στην εκπολεμή σε αυτό ο κόσμος επί τους παράχρονας, πορεύσατε εύστοχοι βολίδες αστραπών και όσοι από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών ελούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίζονται χάλεζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θελάσσης, ποταμίδες εγκλήσους συναποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και από κοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσετε ον βασιλείς και σύνεθε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτεν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει, γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει, πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει

αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμη γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι συμβάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να συσώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φυλάμαρτη σε φυλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει όπως είπαμε και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στη πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει.
όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν στο περιστατικό που διαβάσω θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι ήταν είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσχράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός. Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και, ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία όπου έπειπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησού. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή. Και τε λαμπρότερα από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε, να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' την όπιν του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό. Αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού, γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δε ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν στην υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολλές πλαχνή Κύριε συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα σφοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία η νύχη του καθημερινός
τον, την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, ως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο, και πήγε κοντά στον Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρινε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη και λέει, και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρωλότα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπον εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπον ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη συμβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας
προς τον εισπλαχνικόν μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έλεξε στην άβεσον αυτόν εδώ, και έτσι είναι πόρνος και άσοδος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ραθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια ακούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποιήσει ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμη το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθε συντετριμμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα δια να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιο αίμα που έχεις τα επάνω στους σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού
η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πώς απευθύνεται, πώς εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το λέει ο Χριστός, εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλι στην αμαρτία.

να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγει εσύ με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι σούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σακράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει εσύ με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπο, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρον προ λίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί του σατανάν μεγάλη οργή, σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται.

0: και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον, είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος, γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει?» Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας, «Άνθρωπε, είναι κακόν τότε αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεόν? Μην αδικείς τον Θεόν, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεόν και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεόν, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεόν και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφεση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως οι αμαρτωλοί είναι πιο πιστοί από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε, δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε λίγο, δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει, να ρωτήσει τον Θεόν, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι, ο ερεύς των ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεόν του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ερεύς των ειδώλων, λέγει στο μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε οφθαλμοφανώς να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο δολάτρης ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις τη δεγατέρα σου ως σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύνθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς το μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύς και του λέγει, δεν μπορώ να σου δώσω τη δεγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του, αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άρνησή μου ο Θεός ερνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άρνησή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενο στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε, αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογείται την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα, βλέπετε τι είναι ο πνευματικός? Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός κατά, ας πούμε, κατευναστικά. Και τι του λέει: αδελφέ μου, κάθισε μαζί μου. Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει: κάθισε μαζί μου εις το σπήλιον. Και νύστεψε επί 3 εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή, θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση. Δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό. Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από το Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η 1η εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: μήπως είδες τίποτε? Μάλιστα, απήντησε ο μοναχός, είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου. Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε 1 εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει. Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλιν ο γέρον. Μόλις πέρασε και η 2η εβδομάδα, ήρθε και πάλιν ο γέρον στο σπήλιο του εγκλής του μοναχού. Πώς πηγαίνεις, αδελφέ? Μήπως είδες πάλι τίποτε? Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το για αυτόν, αλλά τον επισκέπτη το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστερά πλησίων στην κεφαλή μου. Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η 3η εβδομάδα, ήλθε προς τον έγκλης των μοναχών ο γέρον και του λέγει: είδες πια άλλο τίποτε? Με χαρά ο μοναχός απήντησε: είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήλθε μέσα στο στόμα μου. Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: είδες, αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου. Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς τον γέροντα: από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω. Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον τον γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμόστε τα θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την η ταπείνωση, έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως του. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε. Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. Και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον άνθρωπο αυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα μεν. Δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, έχουν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτό που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Ήτανε, δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Έκανε, ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη τεσσαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέγει: «Άνθρωπε, με τα μέσα ένικα των οποίων έχασες το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασε τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, διότι προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μίαν ωφέλεια αν έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται». Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Όσοι παπάδες κι αν σου διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν σου διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω». Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε: «Τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών». Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. «Τα ήμεση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής». Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. «Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την αιστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή, σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε, αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα, δίδοντας την ομολογία της πίστεως το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγεί του στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντεκατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται τη βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή, από την αγάπη για τον Θεό, για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι, που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο, δια της γέννης, να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί, επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολεμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μας σώσει. Πρώτον που θα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν τολμάω. Γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου. Γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και στην προηγούμενη συνάντησή μας προσεγγίσαμε το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος και είδαμε τον Απόστολο Παύλο να απευθύνεται στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια στους αναγνώστες της επιστολής του σε κάθε εποχή να απευθύνεται μιλώντας για το μυστήριο του βαπτίσματος και πώς δια της συμμετοχής του στο βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και αυτήν τη φορά μιλάει για τον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου, ο οποίος πεθαίνει, θάπτει τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεται πνευματικά, χαριτώνεται και ενδυναμώνεται από το Άγιο Πνεύμα και καθαρμένος από τον ρήπο της αμαρτίας και την κληρονομική αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και κάθε αμαρτία και πράξη και σκέψη την οποία έχει διαπράξει μέχρι τη στιγμή του βαπτίσματός του, και καθαρμένος ο άνθρωπος πορεύεται σε αυτήν τη νέα καινούργια ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Και είπαμε πως η Εκκλησία και οι Θεοφόροι Πατέρες, επιλέγοντας τις ανάλογες περικοπές και συνδυάζοντας το αποστολικό με το ευαγγελικό ανάγνωσμα σε κάθε αγιαστική πράξη, σε κάθε ακολουθία και σε κάθε μυστήριο, έρχονται η μία με την άλλη να συμπληρώσουν και να αναδείξουν τη σημασία του μυστηρίου για τη ζωή του ανθρώπου. Βάση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι από τη μία η Αγία Γραφή, η γραπτή δηλαδή μαρτυρία περί του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και της δράσεως των Αγίων Αποστόλων, και από την άλλη η Ιερά Παράδοση, η προφορική δηλαδή μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πως οι Θεοφόροι Πατέρες, στηριζόμενοι πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αναπτύσσουν την πατερική διδασκαλία, ερμηνεύοντας τα κείμενα αυτά, θέλοντας να δώσουν στον πιστό, θα λέγαμε, έτοιμη τροφή πνευματική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ενδυναμωθεί πνευματικά, να μπορέσει να κατανοήσει τον λόγο του Κυρίου μέσα στην Γραφή, για να μπορέσει να τον εντάξει στην καθημερινότητά του, να τον εντάξει στη ζωή του και να γίνει τρόπο ζωής. Γιατί πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν γίνεται προσωπικά από τον καθέναν, αλλά γίνεται εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αναπαυόμαστε στην πατερική ερμηνεία, στην ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη και ορθοδοξία με την ορθοπραξία, με τον βίωμα, με τον φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να μας λέγει ότι η συμμετοχή μας στο βάπτισμα είναι συμμετοχή στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, στον θάνατο τον δικό μας τον πνευματικό και στην δική μας πνευματική ανάταση. Και ερχόμαστε τώρα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, που είναι η τελευταία στίχη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το 28ο κεφάλαιο. Εκεί όπου βλέπουμε την προτροπή του αναστημένου Χριστού προς τους μαθητές του πριν την Ανάληψη να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να μεταδώσουν δηλαδή το Ευαγγελικό μήνυμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και εν συνεχεία εκείνους οι οποίοι θα αποδεχθούν το Ευαγγελικό μήνυμα, θα αποδεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας, να βαπτιστούν στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Πριν όμως έρθουμε στο κείμενο αυτό καθεαυτό, να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και κυρίως στο περιεχόμενο και στη θεολογία του, αλλά και γενικότερα, αφού είναι η πρώτη Ευαγγελική περικοπή που καλούμαστε να προσεγγίσουμε, μία γενικότερη εισαγωγή στο ζήτημα των Ευαγγελίων γενικότερα. Η λέξη Ευαγγέλιο δηλώνει την καλή και την χαρμόσυνη αγγελία. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη σημαίνει την καλή είδηση της ενανθρωπίσεως του Κυρίου για τη σωτηρία του κόσμου. Σημαίνει ακόμη και το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως, αλλά και τα Ευαγγέλια κατά συνέπεια, στα οποία είναι καταγεγραμμένη η μαρτυρία αυτή της αγγελίας περί της σωτηρίας του ανθρώπου. Με την τελευταία αυτή έννοια, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη μπορεί να χαρακτηριστεί Ευαγγέλιο. Ήδη όμως από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα επικράτησε να ονομάζονται Ευαγγέλια τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης που διηγούνται τον βίο και την διδασκαλία επί της γης του Κυρίου. Από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα δύο τα έγραψαν δύο από τους μαθητές του Κυρίου, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, και τα άλλα δύο μαθητές των Αποστόλων, ο Μάρκος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Πέτρου, και ο Λουκάς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Παύλου. Γι' αυτό και ονομάζονται Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, δηλαδή κατά τη διήγηση του Ματθαίου, και κατά συνέπειον κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννη. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν είναι απολύτως όμοια μεταξύ τους, ούτε διηγούνται όλη τη ζωή και τη δράση του Κυρίου. Και αυτό όχι γιατί καταθέτουν διαφορετικές μαρτυρίες και απόψεις ή ότι διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά γιατί σκοπός των Ευαγγελιστών δεν ήταν να γράψουν βιογραφία του Κυρίου, αλλά να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της σωτηρίας. Ξεκινώντας από τη βάση αυτή, ο κάθε Ευαγγελιστής διάλεξε και έγραψε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούσαν το ιδιαίτερο σκοπό για τον οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο του. Το δηλώνει δε ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός είπε και έκανε πολλά, αλλά εκτός από αυτά και πολλά άλλα μάλλον, εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αούκ έστειγε γραμμένα είναι το βιβλίο τούτο. Και διαβάζουμε και σε άλλο κεφάλαιο πάλι τον Ιωάννη να λέει «Έστει δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ή με τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία». Δηλαδή, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα είδαμε και ζήσαμε δίπλα στον Χριστό, δεν θα μας στάνανε τα βιβλία όλου του κόσμου. Μεγάλες ομοιότητες παρουσιάζουν μεταξύ τους τα τρία πρώτα Ευαγγέλια και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται συνοπτικά. Και η απορία αυτή που οφείλεται η ομοιότητα αποτελεί το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα, για τη λύση του οποίου διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες, τις οποίες δεν θα αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και οι τρεις Ευαγγελιστές στηρίχθηκαν στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας για τη ζωή και τη δράση του Χριστού, στηρίχθηκαν στις ίσως σε κάποιες πρώτες γραπτές πηγές που δεν τις έχουμε υπόψη σήμερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς βεβαιώνει ότι πριν από αυτόν πολλοί επιχείρησαν να γράψουν σχετικά με το έργο του Κυρίου και ο καθένας από τους τρεις έλαβε υπόψη του τους άλλους που είχαν γράψει νωρίτερα. Στον Ιωάννη συναντούμε κάποιες διαφορές σε σχέση με τα συνοπτικά Ευαγγέλια και η κυριότερη διαφορά είναι ότι οι συνοπτικοί διηγούνται κυρίως τη δράση του Κυρίου στη Γαλιλαία, ενώ ο Ιωάννης εστιάζει στην δράση του στην Ιουδαία. Η διήγηση του Ιωάννη, γραμμένη πολλά χρόνια μετά τους συνοπτικούς, έρχεται να συμπληρώσει την διήγηση εκείνων. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των Ευαγγελίων ούτε ασυμβίβαστες είναι, ούτε την αξιοπιστία των Ευαγγελίων καταργούν, τούν αντίον. Αποδεικνύουν ότι ο κάθε Ευαγγελιστής, γράφοντας, διατηρεί την προσωπικότητα και την πρωτοβουλία του. Όλες δε μαζί διηγήσεις του Ευαγγελίων παρουσιάζουν αρμονική και τέλεια την εικόνα της προσωπικότητας του αρχηγού της πίστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, ο ένας Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον και μας αποδίδουν στο τέλος το Ευαγγέλιο, μέσα από το οποίο μαρτυρείται η περί του Χριστού δράση και διδασκαλία.

0: Ερχόμενοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βλέπουμε, όπως μαρτυρεί ήδη η ονομασία του, ότι στον Απόστολο Ματθαίο αποδίδεται το πρώτο Ευαγγέλιο, που βρίσκεται στην συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και ο οποίος υπήρξε ένας από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου. Το όνομά του αναφέρεται σε όλους τους καταλόγους των Αποστόλων. Ονομαζόταν πριν Λεβής και ήταν γιος του Αλφαίου. Πιθανότατα μετά την κλίση του ονομάστηκε Ματθαίος, που σημαίνει δώρο του Θεού. Ήταν τελώνης κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος. Μόλις όμως τον κάλεσε ο Κύριος, εγκατέλειψε το επάγγελμά του και τον ακολούθησε. Αυτά γνωρίζουμε για τον Ματθαίο από την Καινή Διαθήκη. Από πληροφορίες άλλων συγγραφέων μαθαίνουμε ότι μετά την Πεντηκοστή κήρυξε πρώτα στην Παλαιστίνη και έπειτα σε διάφορες χώρες, Αιθιοπία, Αραβία, Περσία, Μακεδονία και τέλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως στους Ιουδαίους και έχει σκοπό να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός Δαβίδ, ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας που προκατήγγυλαν οι προφήτες. Γι' αυτό πολύ συχνά συναντούμε στο Ευαγγέλιο αυτό την φράση «Τούτο δε όλων γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό των προφητών», μετά την οποία παρατίθενται διάφορες προφητείες που πραγματώνονται στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου. Πολλές φορές επίσης τονίζονται τα προνόμια του Ισραήλ, παραδείγματος χάριν, «Ο καπεστάλιν ημίνη στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Δεν διστάζει όμως ο συγγραφέας να καυτηριάσει την απιστία των Ιουδαίων και κυρίως των Φαρισαίων και Γραμματέων και την αντίδρασή τους στο έργο του Κυρίου και να προειπεί την καταστροφή τους. Ως προς τα κύρια θέματα του Ευαγγελίου, πριν μπούμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της ευαγγελικής περικοπής που μας απασχολεί σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος, μπορούμε να πούμε ότι ο Ματθαίος περιγράφει στο Ευαγγέλιο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατασάρκα απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού, του Υιού του. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την Βασιλεία του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον νέο σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες του. Τη θέση του τώρα παίρνει ο νέος λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, που γίνεται και ο γνήσιος Ισραήλ. Ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο εμφανίζει μονίμως τον πρόσωπο του Χριστού ως την εκπλήρωση των προφητικών επαγγελιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τα περισσότερα επεισόδια της ζωής του τα συνδέει με τις προφητικές μαρτυρίες. Η συχνή αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όμως επινόηση του Ματθαίου, αλλά οφείλεται στον ίδιο τον Χριστό. Ο Ματθαίος και η πρώτη Εκκλησία διεύρυναν με συνέπεια την χρήση της μεσιανικής παραδόσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ματθαίος επιμένει ότι η άρνηση του Ιησού σημαίνει ταυτόχρονα άρνηση της μαρτυρίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η Χριστολογία του Ματθαίου συνοψίζεται περιεκτικά στην ομολογία του Πέτρου «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Οι τίτλοι «Χριστός» και «Υιός Θεού» κυριαρχούν στο Ματθαίο. Παράλληλα χρησιμοποιεί τα επωνύμια «Υιός Δαβίδ», «Διδάσκαλος», «Υιός Ανθρώπου». Την ιδιάζουσα εικόνα του Χριστού αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα στην επί του όρους ομιλία. Εκεί ο Χριστός εμφανίζεται ως ο νέος νομοθέτης, ο οποίος ερμηνεύει με εξουσία και αυθεντία τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, εκπληρώνει τις επαγγελίες της, τελειοποιεί τις νομικές και ηθικές διατάξεις της. Συνέπεια της τάσεως αυτής του Ματθαίου είναι ιδιαίτερη έμφαση στη Θεία Εξουσία του Χριστού, δηλαδή την θεότητά του, ενώ τα ανθρώπινα περιστατικά της ζωής του βεβαιώνουν κατά βάση την Θεία Αποστολή του. Στο Ματθαίο αναγνωρίζουμε μία νέα ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς της Παλαιάς Δικαιοσύνης. Ο Χριστός θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη ως το αυθεντικό θέλημα του Θεού. Ριζικοποιεί όμως τις ηθικές απαιτήσεις στην επί του όρους ομιλία και συγκεφαλαιώνει τον νόμο και τους προφήτες στη μεγάλη εντολή της αγάπης. Ταυτόχρονα ο Χριστός, βλέπουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να απορρίπτει τη παρερμηνία του νόμου από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η παράδοση αυτή προτάσει τα δευτερεύοντα του νόμου και θυσιάζει τον άνθρωπο για χάρη των τυπικών εντολών. Η Βασιλεία του Θεού που κηρύσσει και πραγματοποιεί ο Χριστός απαιτεί να αποβάλει κανείς τα παλαιά και να υπερβεί τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη της πίστεως, του ελέους και της αγάπης, για την οποία μας μίλησε και ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η άμετρη φιλανθρωπία του Θεού καταλύει την τυπική ευσέβεια του νόμου και απαιτεί την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον και προς τους εχθρούς. Στη νέα αυτή δικαιοσύνη βασίζεται η νέα ηθική που καλείται να ζήσει ο άνθρωπος. Με βάση τη δικαιοσύνη αυτή διαχωρίζεται πλέον ριζικά η Εκκλησία από τον Ιουδαϊσμό και την Συναγωγή. Η Εκκλησία πλέον είναι ο νέος κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ματθαίος είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που χρησιμοποιεί τη λέξη Εκκλησία και θα έλεγα χρησιμοποιεί σαφείς εκκλησιολογικές παραδόσεις. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ που κληρονομεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τελεί το θείο θέλημα και συνάπτεται με την Βασιλεία του Θεού. Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς προβάλλει το νέο τούτο λαό καθώς και τους όρους για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού, ενώ στη συνέχεια διατυπώνει τους κανόνες για τη ζωή της νέας κοινότητας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, ζει με τον ζωντανό λόγο του Χριστού και αποκτά υπόσταση με την παρουσία του. Το κέντρο και το περιεχόμενο του Ιησού Χριστού στο Ματθαίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή με τις συνώνυμες παραλλαγές Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία του Πατρός, Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου απαντάται πολλές φορές μέσα στο κείμενο του Ματθαίου. Και με το κήρυγμα της Βασιλείας αρχίζει ο Ιησούς και το δημόσιο κήρυγμά του μετά το βάπτισμα και τους πειρασμούς και τελειώνει την ιστορική αποστολή του με τη διακήρυξη ότι εδόθησε αυτόν, όπως θα δούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, πάσα εξουσία εν αυτό και επί γης. Η Βασιλεία του Θεού εμφανίζεται ως παρούσα ιστορική πραγματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς άγνωστο μέλλον. Ως παρούσα ιστορική κατάσταση εγκαινιάζεται με τη διδασκαλία και το έργο του Χριστού και συνδέεται οργανικά με την Εκκλησία. Ως μέλουσα κατάσταση θα επικρατήσει μετά την κρίση. Η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των συνθήκων της ιστορικής ζωής και με την τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Ο χρόνος της τελικής επικράτησής της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος. Προϋποθέτει συνεπώς συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σύμπτωμα και σημείο της Βασιλείας είναι το γέννημα της Αμπέλου, ο ίνος της ευχαριστίας που γεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή, η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται δυναμικά μέσα στο παρόν της ιστορίας και του κόσμου δια της Εκκλησίας και θα πληρωθεί μετά την δεύτερη και τελική έλευση του Κυρίου. Αυτές τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου καταγράφει η Ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος, όπου βλέπουμε τον Χριστό να καλεί τους Αποστόλους να πορευθούν προς τα έθνη, να κηρύξουν και να διδάξουν όσα είδαν και έζησαν με Αυτόν και να βαπτίσουν τους πάντες, εκείνους που θα δεχθούν το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, όπου θα δούμε την Ευαγγελική περικοπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο, περιμένοντας τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αφιένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο

μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα, «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του,

έστω και αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έρθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, τον γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν, ο Σόφρον, και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς. Εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως,
τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο Ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του, και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ορυγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου. Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιώτατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών, όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνηπόμνηση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Ποιαν? Την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουσι, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη δύο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμό.

0: νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθεί έργη ατόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεσθε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον τον απεγνωσμένον ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς μου, Συ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό Σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, να εξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζε να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ, γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύσει θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όστο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου όν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξουσι μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν εκπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου. Καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάς με τον Αγίο σου ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις.
5: Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης Καρυτά, «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος». Ήταν ακόμα νύχτα βαθιά όταν ο Ιωάννης, που καθόταν δίπλα στον Αχμέτ, άκουσε βιαστικά βήματα να έρχονται από το δρόμο. Ποιος να ήταν τέτοια ώρα? Τα βήματα ήταν βαριά, αντρίκια. Ο Αχμέτ πάνω στο στρώμα του ψυχοραγούσε. Κρατούσε σφιχτά το χέρι του Ιωάννη. Όλη τη νύχτα του κρατούσε το χέρι. Πότε με το ένα του χέρι, πότε με τ' άλλο, ο ετοιμοθάνατος ζητούσε βοήθεια στα δυνατά, ζεστά χέρια του Ιωάννη. Τα βήματα σταμάτησαν έξω από την πόρτα του Αχμέτ και αμέσως κάποιος την άνοιξε και στο λιγοστό φως του λαδοφάναρου ο Ιωάννης είδε να πλαισιώνεται στο άνοιγμά της σκιά ενός πανύψηλου γενίτσαρου. «Αχμέτ», φώναξε ο επισκέπτης μπαίνοντας στην τρόγλη, «τι κάνεις, Αχμέτ?» Ο Αχμέτ δεν ήταν πια σε θέση να ακούσει τις εγκόσμιες φωνές. Κρατούσε όμως πάντα σφιχτά το χέρι του Ιωάννη. «Σιγά», είπε ο Ιωάννης στο νεοφερμένο, «σιγά, ο Αχμέτ πεθαίνει». Ο γενίτσαρος πλησίασε. Έσκυψε πάνω στον Ιωάννη. «Εσύ είσαι σκύλε χριστιανέ», βρυχήθηκε. «Τι θέλεις εδώ στο προσκέφαλο του φίλου μου?» «Είναι φίλος σου, Αχμέτ?» ρώτησε χαμηλόφωνα ο Ιωάννης. «Δεν σε έχω ξαναδεί κοντά του». «Βέβαια είναι φίλος μου. Πολεμήσαμε μαζί μέχρι την ημέρα που ο πατριώτης σου όμως ο Μάσκοβος έκοψε τα πόδια του γενναίου Αχμέτ». «Χαίρο που είσαι φίλος του», είπε ο Ιωάννης. «Έλα, πιάσε του το χέρι, να σηκωθώ, να βάλω δύο ξύλα στη φωτιά που σβήνει». Απειλητικά ο γενίτσαρος μούγκρισε. δεν ήρθα για να πιάσω το χέρι του Αχμέτ, αλλά για να εκδικηθώ την πίστη του στον Αλλάχ, που του τη μαγαρίζεται στις στερνές του ώρες, εσείς οι σκύλοι χριστιανοί. Τράβηξε κάτι από το στήθος του, πάστραψε στο λιγοστό φως του λαδοφάναρου. Στεκόταν απειλητικά πάνω από τον Ιωάννη. Σήκωσε το χέρι του. Ο Ιωάννης είδε πως κρατούσε ένα μακρύ λεπτό στιλέτο. «Τώρα, Μόσκοβε, θα πληρώσεις εσύ για όλα». Ο Ιωάννης τον έβλεπε ατάραχος. Ο Γενίτσαρος έκρυψε τα μάτια του με το χέρι που κρατούσε το στιλέτο. «Μη με βλέπεις έτσι», φώναξε. Ο Ιωάννης δεν μίλησε. Ο άλλος κατέβασε το χέρι από τα μάτια του για μια στιγμή, αλλά σαν να τον τύφλωνε δυνατός ήλιος, τα άκρυψε πάλι. «Τι τρέχει», μούγκρισε. «Τι είναι αυτό το φως? Μάγος είσαι, μάγος? Τώρα θα δεις, τώρα θα δεις. Τρέχα, Εσμέ, τρέχα, κούκλα μου. Τρέχα να δεις πως θα σφάξω το μάγο».

κοντά του. Ποιο φως, ποιο φως? Εδώ μέσα είναι σκοτάδι, σχεδόν σκοτάδι. Μόνο το λαδοφάναρο φέγγει λίγο. Για ποιο φως μιλάς? Σκότωσέ τον. Μήπως σχέθηκες πως θα τον σκοτώσεις? Σκότωσέ τον. Το σκύλο χριστιανό, σκότωσέ τον. Και θα με παντοτινά σκλάβα σου. Χώμα να με πατάς, σκότωσέ τον. Το σκοτώνω, φώναξε ο γεννίτσαρος. Βλέπω τώρα. Και βύθισε με λύσα το στιλέτο του στο στήθος της Εσμέ. Και αμέσως είδε τι είχε κάνει. Είδε το κορίτσι να γονατίσει, να σωριάζεται δίπλα στον ετοιμοθάνατο Αχμέτ. Είδε τον Ιωάννη να σκύβει απάνω της, προσεκτικά να τραβά το στιλέτο από το ματωμένο στήθος της. «Τι έκανα?» μούγκρισε άγρια ο γεννίτσαρος, που για λίγες ώρες τον είχε δαμάσει ο έρωτας μιας σκλάβας. «Τι έκανα?» Άρπαξε από τα χέρια του Ιωάννη το σώμα του εγκλήματος, το ματωμένο στιλέτο του, παραπατώντας βγήκε από την τρόγλη του Αχμέτ, που για πρώτη και στερνή φορά είχε αντικρίσει την ετοιμοθάνατη όψη του. Ο Ιωάννης τον άκουσε να τρέχει στο παγωμένο καλτερίμι, κι ύστερα γίνε πάλι απόλυτη ησυχία. Η Εσμέ ακομαχούσε. Το αίμα έτρεχε ασταμάτητα από την πληγή της. Μ' όσα κουρέλια ήβρε μπροστά του ο Ιωάννης, προσπάθησε να δέσει σφιχτά την πληγή, να σταματήσει την αιμορραγία. Δεν γινόταν όμως τίποτα. Το αίμα έτρεχε αργά, ένα ψηλό, συνέχιας ριάκι που μάτωνε και μουσκευε όλα τα κουρέλια. Έσκυψε πάνω στο κορίτσι. «Εσμέ, μ' ακούς?» ρώτησε. Καμιά απάντηση. «Εσμέ!» Σαν ψήθυρος από άλλο κόσμο ακούστηκε η φωνή του κοριτσιού. «Μαρία!» είπε. «Είμαι βαφτισμένη Μαρία». Θύελαξε, σηκώθηκε στη ψυχή του Ιωάννη. «Μαρία, Χριστέ μου! Μαρία!» είπε γλυκά ο Ιωάννης. «Μαρία, αδελφή μου, μη φοβάσαι!» Ένας ψήθυρος τα απάντησε. Έσκυψε ακόμα πιο κοντά στο κορίτσι. Έβαλε τα αυτή του δίπλα στο στόμα της. Άκουσε. «Φοβάμαι, τρέμω. Τόσες μεγάλες αμαρτίες, τόσα μεγάλα κρίματα. Γιατί τα έκανα, Χριστέ μου? Συγχώραμε, Ιωάννη. Συγχώραμε, Χριστέ μου. Χριστέ μου!» Έβηξε και σαν συντριβάνι πετάχτηκε τόμα από το στόμα της. Ο Ιωάννης προσεκτικά τη ξάπλωσε στο στρώμα, δίπλα στον ετοιμοθάνατο Αχμέτ. Γονάτισε κοντά τους. Και όταν άρχισε να ξημερώνει, ο Αχμέτ και η Εσμέ την ίδια στιγμή γύρισαν ελαφριά το κεφάλι, ο ένας προς το μέρος του άλλου, σαν να ήθελαν να κοιταχτούν, και αθόρυβα πέθαιναν. Ο Ιωάννης τους έκλεισε τα μάτια, τους σταύρωσε τα χέρια, άνοιξε το σιδερένιο κουτί με τους πολύτιμους σταυρούς του Βάνια και του Κώστια. Προσεκτικά, σαν μάνα που φοβάται μη ξυπνήσει το παιδί της, πέρασε πρώτα το διαμαντοστόλιστο σταυρό του Βάνια γύρω από το λαιμό του κοριτσιού, κι ύστερα γύρω από το λαιμό του Αχμέτ πέρασε το διαμαντοστόλιστο σταυρό του Κώστια. Αυτό ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχαν φορέσει ποτέ τα δυο αλλοτινά χριστιανόπουλα, που σαν το σύφουνα τα είχε στριφογυρίσει στη δίνη της η προδοσία, κάθε είδους προδοσία. Τη στερνή όμως στιγμή στάθηκε δίπλα τους ο καλός τους Ποιμένας. «Ελάτε, αρνάκια μου. Ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε, φίλοι μου. Ελάτε εσείς, οι φορτωμένοι αμαρτίες. Ελάτε, μη φοβάστε. Εγώ είμαι ο Ποιμήνο καλός. Εγώ είμαι εκείνος που αφήνω τα ενάντια όλα για να ψάξω, να συγχωρέσω, να ψάξω να βρω το χαμένο πρόβατο από τα 99 πρόβατα. Το κυνηγώ παντού και δεν το βρίσκω. Μαζί μου στον παράδεισο πρώτον μπήκε το χαμένο πρόβατο. Περίμεναν οι πατριάρχες, περίμεναν οι προφήτες, περίμεναν οι άγιοι, και πρώτο μαζί μου μπήκε το χαμένο μου πρόβατο.
μόνο και μόνο γιατί μου είχε πει δυο λόγια.

Μνήστητη μου Κύριε, μνήστητη μου Κύριε, μνήστητη μου γλυκέ μου Ιησού, μνήστητη μου Χριστέ μου. Η τρόγλη του Αχμέτ είχε μεταμορφωθεί σε λαμπερό προθάλαμο του παραδείσου. Έλαμπαν οι διαμαντένιοι σταυροί πάνω στα δυο πτώματα. Έλαμπε το ξανθό κεφάλι του Ιωάννη, γερμένο κοντά στα αδέρφια του τη στερνή στιγμή, και αντανακλούσε το χιόνι, ως μέσα στη σκοτεινή τρόγλη, την άσπηλη λευκότητά του κάτω από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Τους έδαψαν κάτω από τον ίδιο ξύλινο σταυρό. Στο σταυρό σκάλισαν τα δυο τους ονόματα, Ανδρέας και Μαρία. Όσοι δεν ήξεραν θα νόμιζα πως ήταν αδέρφια ή πως ήταν αντρόγινο. Ό,τι κι αν νόμιζαν εκείνοι που δεν ήξεραν, μια ήταν η αλήθεια. Χωρίς καλά-καλά να γνωρίζονται, ο Αχμέτ και η Εσμέ βρίσκονταν τώρα ενωμένοι για πάντα από τη χριστιανική τους πίστη, που σαν τη σπίθα κάτω από τα βουνά της τάχτης είχε ξεπετάξει τη φλόγα της από τα βάθη της καρδιάς τους, και μέσα σε αυτή τη φλόγα καϊκαν όσα θανατηφόρα είχαν σύρει μαζί τους. Πριν κάνουν το στερνό βήμα, ένα φιλικό χέρι τους κράτησε στο χείλος του γκρεμού, τους γύρισε πίσω από το σκοτάδι, τους έφερε στο φως. Και όταν ήρθε η άνοιξη και έλειωσαν τα χιόνια, κυπάγει και πρασίνησε η έφορη γη της Καπαδοκίας, το ίδιο εκείνο φιλικό χέρι μάζεψε τα πρώτα αγριολούλουδα και τα πόθεσε στον τάφο τους. «Μη με ξεχνάτε, αδέρφια μου», ψιθύρισε ο Ιωάννης. Έσκυψε και φίλησε τα δυο ονόματα που ήταν αδέξια χαραγμένα πάνω στο ξύλινο σταυρό. Τα κυπαρίσια τα γεμάτα κελαδήματα πουλιών, τα πρώτα χελιδόνια σπάθιζαν κιόλας το γαλανό ορίζοντα, τα άλογα γύριζαν στους στάβλους από τη βροχή. Ο ήλιος έστερνε χρυσάφια και πορφύρες πάνω στην καινούρια ανοιξιάτικη όψη της γης.

0: Τα χρόνια περνούσαν. Κανένα μήνυμα δεν είχε φτάσει ποτέ από τον Πεζνορόβο για τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης βρισκόταν πάντα στο Προκόπι. Δεν είχε κάνει ούτε ένα βήμα παραπάνω προς το βουνό της Αγιότητος. Αν και ο Δημήτριος πίστευε πως ο σταυλίτης του Χουσέιν Πασά είχε ξεπεράσει κι άλλες κορφές ψηλότερες από τον Άθο. Δεν έλεγε όμως τίποτα, γιατί το μεγαλύτερο χάρισμα του Ιωάννη ήταν η απλότητά του, η ταπείνωσή του, η πεποίθησή του πως θα έμενε πάντα ένα τίποτα ως τη μέρα που θα αντίκριζε το βουνό της Αγιότητας. Τότε, σαν τον Έλουρο, θα σκαρφάλωνε από βράχο σε βράχο, θα επισκεπτόταν τα μεγάλα μοναστήρια, θα ήταν ο δούλος όλων, θα ζούσε στις άγριες κήτες, πάνω από τη βαθιά θάλασσα, θα πλησίαζε το Θεό και ήταν τόσο εύκολο να μπεις από εκεί στον Παράδεισο. Θα αφήνε εκεί στον Άθο κάθε σαρκική και γίνει επιθυμία. Εκεί θα ξεχνούσε και αυτά τα αγαπημένα του άλογα. Θα τα ξεχνούσε όλα. Θα ζούσε μοναδικά για το Θεό. Εδώ ζούσε και για τους ανθρώπους. Και τι είχε πει ο Αλέξιος? Τι τους είχε πει τότε που δεν θέλησε να δεχτεί την εκλογή του Τσάρου και να γίνει Μητροπολίτης? Τους είχε πει πως θα θυμόταν όλα ο Ιωάννης. Λέξη προς λέξη θυμόταν κάθε φράση του πολύ αγαπημένου Αλέξιου. «Υπάρχουν», είχε πει ο Αλέξιος, «αυτοί που ψάχνουν να βρουν το Θεό μέσα στους ανθρώπους, και υπάρχουν και οι άλλοι που εκείνοι ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους μέσα στο Θεό. Και εγώ, αδέρφια μου, είμαι από τους δεύτερους». Ο Ιωάννης πίστευε πως ήταν και ο ίδιος από τους δεύτερους. Είχε δοκιμάσει πόσο μεγάλη είναι η απόλαυση να ψάχνεις μέσα στο Θεό για να βρεις εκεί όλα τα αγαπημένα σου. Και είχε δοκιμάσει την πίκρα και την απαγοήτευση που φέρνει συχνά η προσπάθεια να βρεις το Θεό μέσα στους ανθρώπους. Είχε χάσει πολύ από την καλοτινή χαρά της στέπας που είχε φέρει μαζί του στο Προκόπι. Είχαν δει πολλά τα μάτια του, είχαν ακούσει πολλά τα αυτιά του, είχε κλάψει πολύ. Τα αφεντικά τον είχαν τώρα σαν παιδί τους, και εκείνος τους άνοιγε την καρδιά του, τους μιλούσε σαν να ήταν Ρώσοι, χριστιανοί, και όχι σαν να ήταν Τούρκοι, Μωαμεθανοί, σαν να μιλούσε στη μητέρα του την Ναταλία και στον πατέρα του τον Μιχαήλ, και όχι στη Λεϊλά και στον Χουσέιν Πασά. Εκείνοι τον άκουγαν άπλιστα. Σιγά σιγά έσβηνε μέσα τους η αγωνία του Θεού. Ήταν σαν να άρχισε να χαράζει μέσα τους η γλύκα του Θεού. Ο Δημήτριος τον είχε μάθει και καλά ελληνικά. Τους διάβαζε συχνά τα βράδια περικοπές από τα βιβλία του Δημήτριου, και η ξενική του προσφορά στα ελληνικά τους έκανε τάχα να χαμογελούν για να μην δείξουν πόσο τους άρεσαν όσα τους διάβαζε. Ο Ιωάννης όμως είχε τη διαφάνεια των παιδιών του Θεού. Τα βλέπε όλα μέσα στο φως του Θεού. Νόμιζες πως δεν υπήρχαν πια γι' αυτόν μυστικά μέσα στο μεγάλο και όμορφο κόσμο του Θεού. Αγαπούσε τον Χουσέι και τη Λεϊλά. Χαιρόταν μαζί τους, έψαχνε μαζί τους. Το φιλικό του χέρι τους οδηγούσε. Ο Ιωάννης πλησίαζε τώρα τα 30 του χρόνια. Είχε χάσει την αλωτινή του γεμάτη υγεία εμφάνιση. Οι νηστείες και η άσκηση, οι ατέλειωτες περιπλανήσεις μετάλογα στα λιβάδια, οι αγρυπνίες κοντά στους πονεμένους, στους άρρωστους, στους ετοιμοθάνατους, αυτά ήταν η καθημερινή ζωή του, και δεν ήταν μια ζωή που εύκολα θα μπορούσε να προσθέσει περί τα λύπη στο αδυνατισμένο του κορμί. Τα ξαθά του γένια έδειχναν ακόμα πιο αδύνατα το ασκητικό του πρόσωπο, που δεν ήταν πια το ροδαλό πρόσωπο του νέου από τη ρωσική στέπα, αλλά από ο ήλιος της Καπαδοκίας το είχε σκληρύνει και μελαχρινέψει, και αυτό έκανε τα γαλανά του μάτια να λάμπουν πιο πολύ. Ο Χουσέιν και η Λεϊλά έδειχναν τώρα την ηλικία τους. Μέσα στα όμορφα, Ξαθά μαλλιά της Λεϊλά ήταν αμέτρητες οι άσπρες τρίχες και δεν τ' άφηνε όπως άλλοτε να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους της, αλλά τα έφτιαχνε δυο χοντρές πλεξίδες γύρω στο κεφάλι της. Έμοιαζε λιγότερο παρά ποτέ με χανούμισα και αυτό την ευχαριστούσε. Σιγά σιγά είχε γλιστρήσει στη ψυχή της η νοσταλγία για τα παιδικά της χρόνια. Δεν το έλεγε στον άντρα της για να μην το λυπήσει. Θα δίνει όμως πολλά για να μπορέσει ακόμα μια φορά να δει την Τρίπολη, να ανεβεί μέχρι τη Δημητσάνα, να ακούσει στις ψηλές κορφές τη μακρινή φλογέρα του κλέφτη να τραγουδά τη Λευτεριά. Τι να είχαν απογίνει δική της? Δεν τους είχε στείλει ποτέ μήνυμα, ούτε εκείνοι της είχαν στείλει. Το ξέρε πως μια για πάντα την είχαν ξεγράψει από την καρδιά τους την ημέρα που έφυγε πάνω στο άλογο του Χουσέιν, χωρί να τους την αφήσει γεια. Ήξεραν πως μέσα της είχε κιόλας αλλοξοπιστήσει από την ώρα που λάτρεψε τον Τούρκο Πασά σαν να ήταν θεός της. Κοίτασαν, άκουγε τη βαριά φωνή του πατέρα της. «Είχαμε ένα γιο, γυναίκα, τον Ιωάννη. Μας τον πήρε ο Θεός. Είχαμε και μια κόρη Ελένη. Αυτή δεν μας την πήρε ο Θεός, αλλά πέθανε θεληματικά, με το χειρότερο θάνατο, το θάνατο της προδοσίας». Όταν είχε αρχίσει τελευταία να τα σκέπτεται όλα αυτά, η Λεϊλά ένιωθε τα μάγουλά της να κοκκινήσουν, να καίνε από την ντροπή κάθε φορά που φανταζόταν τον πατέρα της να την καταδικάζει με τέτοιο τρόπο. Στην περήφανη καρδιά της η λέξη προδοσία ήταν η πιο σκοτεινή που θα μπορούσε να υπάρξει για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όχι, δεν είχε προδώσει τίποτα, δεν είχε προδώσει κανένα. Δεν είχε? Όχι, δεν είχε. Προδοσία θα ήταν αν άφηνε το Χουσέιν, που αυτός ήταν ο μόνος Θεός της. Ήταν ακόμα μόνος Θεός της? Όχι. Στην αρχή το ψιθύρισε σιγά μέσα της με αγωνία και με τρόμο. Όχι. Η αντίδραση όμως μελάκωνε σιγά σιγά και ήρθε μια μέρα που σφίγγοντας μηχανικά το σταυρό της είπε: «Όχι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όσο τέλειος κι αν είναι, όσο πολύ αγαπημένος και λατρευτός, δεν μπορεί να είναι ο Θεός κανενός». Το είπε χωρίς πίκρα. Με περιέργεια κοίταξε το σταυρό της, τη λεπτή φιγούρα του σταυρωμένου χυμένη σε σμάρτο με τόση τέχνη. «Ήσουν άνθρωπος», ψιθύρισε, «ένας προφήτης κι εσύ, όπως ήταν ο Μωάμεθ, ή μήπως?» Η τρικυμία που ξεσηκώθηκε μέσα της δεν την άφησε να προχωρήσει και για πρώτη φορά στη ζωή της έβγαλε από πάνω της το βαπτιστικό σταυρό της. Τον ξεπέρασε από τη χρυσή του αλυσίδα, άνοιξε το συρτάρι που φύλαγε τα κοσμήματά της και ακούμπησε το σταυρό πάνω στο βυσσινή βελούδο που έντυνε το συρτάρι. «Θα μείνεις εδώ», ψιθύρισε, «ώσπου να μάθω. Ως τώρα σε φορούσα για αγούρι. Φοβόμουνα σε έβγασα από πάνω μου μη χάσω την καλή μου τύχη. Τώρα όμως που ορθώνεται στη ψυχή μου το ρώτημα, πρέπει να μάθω. Και όταν μάθω, ή θα σε κρεμάσω για πάντα στο λαιμό μου, ή σαν παραπανιστό στολίδι θα σε χαρίσω σε κάποια χριστιανή». Στη θέση του σταυρού κρέμασε στο λαιμό της ένα μεγάλο χοντρό φλουρί στολισμένο με ρουμπίνια. Όταν πρόσεξε αυτή την αλλαγή, ο Χουσέιν τη ρώτησε: «Γιατί έβγαλες το σταυρό σου? Δεν τον είχες ποτέ σου αποχωριστεί?» «Δεν ξέρω». Και επειδή δεν του είχε πει ποτέ ψέματα, πρόσθεσε αμέσως: «Ξέρω γιατί τον έβγαλα. Είναι όμως πολύ δύσκολο ακόμα να σου το εξηγήσω. Νομίζω πως το ξέρω κι εγώ γιατί το έκανες». «Κοιτάλιχτηκα με λατρεία. Ίσως το έκανες», είπε ο Χουσέιν, «για τον ίδιο λόγο που αποφάσισα κι εγώ να πάω προσκύνημα στη Μέκα. Όχι όπως πήγαινα τις άλλες φορές, απλώς θεατής, μόνο για τους τύπους. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να πάω σαν αληθινός προσκυνητής. Και αν υπάρχει ο Αλλάχ, δεν μπορεί. Θα πάψει κι αν με κυνηγά. Εκεί στη Μέκα θα πρέπει να ανταμώσουμε. Θα φύγεις λοιπόν, ψυχή μου? Εκείνος πήγε και κάθισε κοντά της. Ήταν σκυμμένη πάνω σε βαρύτιμο κέντημα, όλο χρυσές και πολύχρωμες με τα ξένιες κλωστές. «Πρέπει να φύγω, αγάπη μου. Τα χρόνια περνούν. Πλησιάζω τα 60 και εσύ τα 55. Δεν θέλω να χωρίσουμε. Και αν υπάρχει λοιπόν άλλη ζωή, πρέπει ψυχή μου να ετοιμαστούμε για αυτήν. Ναι, Χουσέιν, πρέπει». Σκυμμένη πάνω στο κέντημά της, το ομολόγησε. «Θα ήθελα να μπορούσα να ξανάβλεπε τα βουνά της πατρίδας μου. Να πάμε, Λέιλα. Θέλεις να πάμε πρώτα στην Τρίπολη και κατόπι φεύγω για το προσκύνημά μου στη Μέκα?» «Όχι, θα σε περιμένω να γυρίσεις από τη Μέκα. Πάμε στην Τρίπολη του χρόνου. Δεν βιάζει». Τα σκοτεινά μάτια του Χουσέιν είχαν γεμίσει ονειροπόληση. «Θα είναι ωραία», είπε, «να επισκεφτούμε μαζί όλα εκείνα τα μέρη που ήταν τις πρώτες φλόγες του έρωτά μας». «Ναι, Χουσέιν». Μέσα της όμως, πάνω απ' όλα ένιωθε την τροπή. Τρεπόταν να πατήσει εκείνα τα χώματα που είχε προδώσει? Όχι, ναι, δεν ήξερε. Όταν θα φτάνε εκεί τότε, θα καταλάβαινε τότε? Όχι, ναι, δεν ήξερε, δεν ήξερε. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο πολυαγαπημένος Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Φώτης Κόντογλου. Κάποιος καλός φίλος μου μου χάρισε ένα μικρό εικονισματάκι σε σμάλτο ρούσικο, ένα εγκόλπιο που παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από το πίσω μέρος είναι καπλαντισμένο με βελούδο και φαίνεται πως το φορούσε κατάσαρκα στο λαιμό του κανένας Άγιος άνθρωπος της Τσαρικής Ρωσίας. Με πολύ συγκίνηση δέχτηκα αυτό το δώρο, γιατί αυτός ο Άγιος είναι πολύ αγαπητός σε μένα, όπως είναι συμπαθέστατος και σε όσους τον ξέρουνε. Κρέμασα λοιπόν αυτό το εικονισματάκι στο εικονοστάσι μας, ανάμεσα σε άλλους Αγίους που τους παρακαλούμε στις περιστάσεις της ζωής μας και που ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος, και οι νέοι, οι νεοφανείς Άγιοι, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ και Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, ο Άγιος Δαβίδ ο Γέρον, ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι. Το σμαλτένιο εικονισματάκι που είπα παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ που περπατά μέσα στο δάσος. Ένα γεροντάκι σκυφτό, ακουμπισμένο στο ραβδί του με το δεξί χέρι και στα αριστερό βαστά ένα κομποσκίνι. Το πρόσωπό του λαμποκοπά από την καλοσύνη και το ρασοφορεμένο σώμα του με τα χοντροπά πουτσά του έχει μια σεβάσμια και αξιαγάπητη κίνηση, γεμάτο αγιοσύνη και πραότητα. Αυτός ο Άγιος είναι ένας από τους τελευταίους, γιατί γεννήθηκε στο Κούρκ κατά τα 1759 και κοιμήθηκε στα 1833, δηλαδή έζησε στον ίδιο καιρό με το δικό μας Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το κοσμικό όνομά του ήταν Προχώρ, δηλαδή Πρόχωρος, και ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειάς του. Τα μεγαλύτερά του ήταν ένας αδελφός και μία αδελφή. Ο πατέρας του ήταν πρακτικός κάλφας που έχτιζε εκκλησίες. Λίγο πριν γεννηθεί ο Προχώρ, έπιασε να χτίζει μια μεγάλη εκκλησία, μα δεν πρόφταξε να την τελειώσει γιατί πέθανε. Αλλά η γυναίκα του ήταν άξια και είχε μάθει κοντά του κάμποσα από την τέχνη του, και άμα απόμεινε χείρα, ανάλαβε εκείνη να αποτελειώσει την εκκλησία. Πολλές φορές έπαιρνε μαζί της και το μικρό Προχώρ, που έδειχνε μεγάλη αγάπη στην τέχνη των γονιών του. Από τότε φανέρωσε ο Θεός πως τον προόριζε για το μεγαλύτερο πνευματικό αξίωμα που υπάρχει, δηλαδή για να γίνει Άγιος. Και το φανέρωσε με τούτον τον τρόπο. Ο Προχώρ ήταν 7 χρονών. Μια μέρα τον πήρε η μητέρα του μαζί της στην εκκλησιά που έχτιζε. Την ώρα που ανέβαινε στο καμπαναριό, ο Προχώρ παίζοντας σαν παιδί παραπάτησε και έπεσε από τόσο ψηλά που θα σκοτωνότανε σίγουρα. Μα σαν να τον πιάσανε κάποια ώρα τα χέρια και δεν έπαθε τίποτα. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνά ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος που είχε προορατική χάρη και είπε στη μητέρα του πως ο Θεός έκανε εκείνο το θαύμα γιατί προόριζε το παιδί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος. Σαν έγινε 10 χρονών, αρρώστησε και έπαψε να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν έφτανε η αρρώστια, αλλά στεναχωριότανε περισσότερο που έχανε τα μαθήματα, επειδή αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Μια νύχτα τον άκουσε η μητέρα του να μιλά με κάποιον. Σαν τον ρώτησε, της είπε πως είχε δει την Παναγία και πως του είπε πως θα τον γιατρέψει, όπως και έγινε. Γιατί ύστερα από λίγες μέρες περνούσε από το σπίτι τους μια λιτανία με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και η μητέρα του τον πήγε και την ανασπάστηκε. Την άλλη μέρα το παιδί έγινε ολότελα καλά. Από τότε δεν απόλυπε από την εκκλησία και κάθε μέρα διάβαζε το Ευαγγέλιο. Κάποτε συναπάντησε στο δρόμο εκείνον το θεοφοβούμενον άνθρωπο που έτυχε την ώρα που γκρεμνίστηκε από το καμπαναριό και με τον καιρό δέσανε στενή φιλία μεταξύ τους. Ο ένας εκμυστηρευότανε στον άλλο κάποια μυστηριώδη οράματα, μα δεν τα λέγανε σε κανέναν άλλον, για να μην τους περιπέζουνε. Ωστόσο περνούσανε για βλαμμένοι, όπως λένε τους ευλαβείς οι άπιστοι, μα εκείνοι δεν δίνανε σημασία και κάνανε τον απανάγαθον, δηλαδή ήτανε οι διαχριστών σαλή. Στον παλιόν καιρό σταθήκανε κάποιοι άγιοι που κάνανε τον τρελό για τον Χριστό, ώστε να τους περιφρονούν οι άνθρωποι και να τους ταπεινώνουν και έτσι να σβήνουν ολότελα τον εγωισμό τους και την αξιοπρέπειά τους. Αυτή η άσκηση ήταν από τις πιο σκληρές, όπως οι στυλίτες, και δια τούτο οι διαχριστών σαλή ήταν πολύ λίγοι. Ο πιο σπουδαίος στάθηκε ο Άγιος Ανδρέας, που εζούσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους σκύλους, κατά τα 450 μετά Χριστόν. Ο Σιμεώνος Σύρος, που έζησε στα 550 μετά Χριστόν, και δύο-τρεις άλλοι. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ιστερότερα πως σε τέτοιο σκληρό δρόμο ο Κύριος δεν προσκαλεί ποτέ ψυχές αδύνατες. Εκείνο τον καιρό υπήρχε μεγάλη ευλάβεια στη Ρωσία. Ένα πλήθος άνθρωποι είχαν την ψυχή και τη διάνοιά τους γυρισμένη στον ουρανό. Διαβάζανε τους βίους των Αγίων που είχαν μεταφραστεί από την ελληνική γλώσσα, καθώς και τα μαρτύρια τους, προπάντων των νεομαρτύρων μας που σφαζόντανε ή κρεμιόντανε από τους Τούρκους. Ιδιαίτερη αγάπη νιώθανε για τους ασκητάδες που είχαν ζήσει στην έρημο, προπάντων στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Παλαιστίνη, μέσα σε σπηλιές και σε σχισμάδες των βουνών, τριγυρισμένοι από τον ατελείωτο άμμο. Στη χώρα τους όμως δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, παρά μοναχά απέραντα μέρη δασωμένα, έρημα και κίνα, μα αντί λιοντάρια και κροκοδίλους είχαν άλλα αγρίμια, λύκους, αρκούδες, τσακάλια και άλλα. Εκεί, μέσα στα πυκνά δέντρα, κάνανε την καλύβα τους από ξύλα κάποιοι ασκητάδες και με τον καιρό σε εκείνα τα μέρη χτιζόντανε μοναστήρια. Ο Προχώρ διάβαζε τέτοια ασκητικά βιβλία και είχε πόθο να ασκητέψει. Μάζευε στο σπίτι του τα παιδιά της γειτονιάς και αντί για παραμύθια που λέγανε για να περάσουν οι ατελείωτες ώρες της χειμωνιάτικης νύχτας, τους διάβαζε αυτά τα συναξάρια ή τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Με τον καιρό αποφάσισε να πάγει να προσκυνήσει στο Κίεβο, σε αυτή τη ρωσική Σιόν, με τις αμέτρητες εκκλησιές και τα πολλά μοναστήρια. Εκεί ξομολογήθηκε τον πόθο του στους καλόγυρους και εκείνοι του είπανε να πάγει να καλογερέψει σε ένα μοναστήρι που βρισκότανε στο Σάροφ, στην περιφέρεια του Κούρκ. Γυρίζοντας στο σπίτι του τα είπε όλα στη μητέρα του και εκείνη συμφώνησε μαζί του. Τον σταύρωσε με έναν μπρούτζινο σταυρό που τον είχαν οικογενειακό κοιμήλιο και του δώσε την ευχή της. Αυτόν τον σταυρό ο Προχώρ τον είχε μαζί του ώσπου που πέθανε. Έφυγε λοιπόν από το Κούρκ μαζί με άλλους δύο φίλους του που είχαν και αυτοί τον πόθο να γίνουν μοναχοί. Τραβήξανε λοιπόν και οι τρεις μαζί με ένα ταγάρι στον ώμο και με ένα ραβδί για να πάνε στο Σάροφ. Το μοναστήρι ήταν χτισμένο απάνω σε ένα ψήλωμα που το ζώνανε δύο ποτάμια, ο Σάτης και η Σάροβγα. Στον τόπο του μοναστηριού βρισκότανε άλλη φορά ένα παλιό κάστρο. Τον καιρό που ξεχυθήκανε οι Τάταροι στη Ρωσία, χτυπήσανε εκείνο το κάστρο και το πήρανε και μέσα σε αυτό κάθισε ο αρχηγός τους. Βρεθήκανε σε αυτόν τον τόπο κοντάρια, σπαθιά, σαγίτες και άλλα παλαιά άρματα. Αυτά τα μέρη τα βαστάξανε οι Τάταροι ως 100 χρόνια. Ύστερα τους διώξανε οι Ρώσοι και κατά τον πόλεμο γκρεμνίστηκε το κάστρο και ρήμαξε. Το βουνό το πνίξανε τα δέντρα που θεριέψανε και γίνηκε δάσος άγριο, γεμάτο θηρία. 300 χρόνια δεν πάτησε εκεί πέρα άνθρωπος, ώσπου φάνηκε ένας ασκητής Ιωάννης, κοντά στα 1700. Με τον καιρό πήγανε κοντά του κι άλλοι ασκητάδες και γίνηκε μοναστήρι, αυτό που πήγε να καλογερέψει ο Προχώρο. Ο κανονισμός του μοναστηριού ήταν σαν τον κανονισμό που είχαν τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος και τα άλλα της Ανατολής. Απλός και αυστηρός. Ακτιμοσύνη και εργόχειρο για να βγάζουν τον επιούσιον άρτον. Δουλεύανε και στα χωράφια, σπέρνανε, θερίζανε, αλωνίζανε. Κάποιοι από αυτούς ήτανε και μαραγκοί. Άλλοι πάλι υφαίνανε τον αργαλιό ή κάνανε σκοινιά. Τα χειμωνιάτικα ρούχα τους ήτανε κανωμένα από προβιές. Τα καλοκαιρινά τους από κανάβι. Ο ηγούμενος δούλευε σαν τους άλλους, δίνοντας το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Οι αδελφοί ζούσανε μια μεγάλη σκληραγωγία, με νηστεία, μαγρύπνια, με προσευχή. Ό,τι είχανε το μοιράζανε στους φτωχούς γύρω στο μοναστήρι. Η ελεημοσύνη ήταν μία από τις πιο σπουδαίες φροντίδες τους. Στα 1776 έπεσε πείνα στον τόπο και ο ηγούμενος άνοιξε τις αποθήκες του μοναστηριού και μοίρασε σιτάρι στους πεινασμένους που τρέχανε μερμηνιά στο μοναστήρι. Κάθε μέρα περνούσανε ως χίλιοι πεινασμένοι. Ο Προχώρο έφταξε στο μοναστήρι στις 20 Νοεμβρίου του 1779, γεμάτος χαρά από το περπάτημα που έκανε μέσα σε εκείνη την αγνή φύση. Χτύπησε την πόρτα. Τον υποδεχτήκανε με προθυμία. Ο ηγούμενος ήξερε τους γονιούς του Προχώρο επειδή ήτανε από το Κούρκ και χάρηκε πολύ σαν είδε το παιδί τους και μάλιστα σαν του είπε πως ήθελε να καλογερέψει. Τότε ο Προχώρο ήτανε 19 χρονών, μεγαλός όμως, γερός, με ζωηρά γαλανά μάτια που καθρεφτίζανε την αγνή και καθαρή ψυχή του. Είχε αφήσει να μεγαλώσουν τα ξανθά μαλλιά του που πέφτανε στους ώμους του και από τότε έμοιαζε σαν Άγιος. Είχε απάνω του τη σφραγίδα που έχουν οι λιγοστοί άνθρωποι που για αυτούς, είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, πως δεν γεννηθήκανε από θέλημα σάρκας, μήτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννηθήκανε από το Θεό. Έγινε λοιπόν ο Προχώρο δόκιμος και όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού θαυμάζανε το μεγάλο ζήλο του, την ευλάβειά του και την ταπείνωσή του. Χαρά του ήτανε να κάνει τις πιο κοπιαστικές και ταπεινωτικές δουλειές. Η προσευχή δεν έλειπε από το στόμα του και από μέσα του έλεγε ολοένα την καρδιακή προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών». Αλλά με όλη την αυστηρότητα που βαστούσε απάνω στο σώμα και στην ψυχή του, στη συναναστροφή του ήτανε πάντα ανοιχτόκαρδος και χαρούμενος, ενηλαρότητη. Συνήθιζε να λέγει, σαν γέρασε, πως δεν είναι αμαρτία το να είναι κανένας γελαστός και καλόκαρδος. Το πιο φοβερό πράγμα για τον χριστιανό, έλεγε, είναι η απογοήτευση. Τον βάλανε νεοκόρο και τον χειροθετήσανε αναγνώστη. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησιά και τελευταίος έβγαινε. Διάβαζε ακατάπαυστα το Ευαγγέλιο, όρθιος μπροστά στις εικόνες, με μεγάλη προσοχή και κατάνοιξη. Έλεγε «Το πνεύμα του ανθρώπου που δίνει προσοχή στα θεϊκά λόγια είναι σαν το φύλακα που ξαγρυπνά ψηλά στον πύργο απάνω στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του». Έλεγε ακόμα, σαν γέρασε, πως η υπομονή είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές που αποκτά ο χριστιανός, κατά το λόγο που είπε ο Κύριος, «Εν τη υπομονή κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επίοικης και συγκαταβατικός ήταν για τους άλλους. Αλλά από την πολύ την κακοπάθηση αρρώστησε. Πρίστηκε όλο το σώμα του και κοιτότανε στο κρεβάτι, μόλο που ήταν ακόμα 21 χρονών παλικάρι. 3 χρόνια υπόφερε τους πόνους της σκληρής αρρώστιας του, μα ο Θεός τον δοκίμαζε. Γι' αυτό, μια μέρα που είχε μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, είδε να φανερώνεται μπροστά του η Παναγία μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Η Παναγία πήγε κοντά του και είπε στους Αποστόλους «Αυτός εδώ είναι δικός μας». Ύστερα άγγιξε με το χέρι της τον άρρωστο και χάθηκε. Από εκείνη την ώρα έγινε καλά. πήρε από τον ηγούμενο την άδεια και πήγε στην πατρίδα του για να συνάξει συνδρομές, ελέη όπως τα λένε στα μοναστήρια. Η μητέρα του είχε πεθάνει. Βρήκε μονάχα τον αδελφό του που είχε κληρονομήσει την περιουσία τους και που του έδωσε κάμποσα χρήματα για να χτίσει ο προχώρ μια εκκλησιά, κοντά στο κελί που πέρασε τη βαριά αρρώστια του και που τη γιάτρεψε η Παναγία. Και πράγματι χτίστηκε μαζί με ένα σπίτι για τους αρρώστους. Στο χτίσιμο βοήθησε και ο ίδιος ο προχώρ με τα χέρια του. Σαν γύρισε στο μοναστήρι έπιασε την ίδια άσκηση, ώσπου εκάρει μοναχός με το όνομα Σεραφείμ, που είναι το όνομα που έχουν τα αγγελικά πνεύματα της πρώτης τάξεως και που θα πει πύρινα. Κατόπι χειροτονήθηκε διάκονος. Τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά τη λειτουργία που είχε πάρει και εκείνος μέρος, είδε μέσα στο Άγιο Βήμα τον Χριστό τριγυρισμένο από αρχαγγέλους και αγγέλους. Ο Μακάριος είχε δει και πολλά άλλα μεγάλα θαύματα. Σαν πέθανε ο ηγούμενος Παχώμιος, που αγαπούσε τον Σεραφείμ σαν παιδί του, πήρε την άδεια από τον νέο ηγούμενο για να ζήσει απομοναχιασμένος. Στο δάσος μέσα είχε κάνει από ελατόξυλα μια καλύβα, μια ίσπα, από τον καιρό που ήτανε δόκιμος και πήγαινε και έκοβε ξύλα. Σε αυτή την καλύβα λοιπόν πήγε και κλείστηκε. Εκεί μέσα προσευχότανε, χωρίς να τον ταράζει κανένας. Αργότερα έλεγε: «Αισθανόμουν να με σπρώχνει μια υπερφυσική δύναμη και δεν πίστευα πια πως ζούσα πάνω στη γη. Τόση χαρά πλημμύριζε την καρδιά μου». Μέσα στα δάση του Σάροφ υπήρχαν και άλλοι ασκητάδες, ο ένας μακριά από τον άλλο ως 2-3 βέρστια. Πολλοί από αυτούς γνωρίζανε τον Πάτερ Σεραφείμ επειδή ήταν και αυτοί από το Κούρκ. Η δική του καλύβα βρισκότανε σε ένα χαμοβούνι με πυκνά δέντρα. Στο νου του ολοένα είχε τη ζωή του Χριστού. Μέρα νύχτα συλλογιζότανε τα διάφορα ιστορικά του Κυρίου με θεϊκόν έρωτα. Και επειδή βρισκότανε μακριά από την Παλαιστίνη, για να θαρρεί πως ζει εκεί που έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, έδωσε διάφορα ονόματα από το Ευαγγέλιο στα μέρη που έκανε την προσευχή του. Ένα μέρος το ονόμασε Ναζαρέτ και εκεί έψελνε τους χαιρετισμούς. Ένα άλλο που είχε μια σπηλιά το είπε Βιθλεέμ και εκεί μέσα προσκυνούσε το Χριστό στη Φάτνη. Ανέβαινε σε ένα ψήλωμα και διάβαζε την επί του όρους ομιλία. Μέσα σε ένα λαγκάδι πήγαινε και διάβαζε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τα τελευταία λόγια του Χριστού. Το βασίλειό του είχε και το Θαβόρ, τον Γολγοθά και τη Γεστημανή. Το Ευαγγέλιο το είχε πάντα μαζί του μέσα στο ταγάρι του. «Δεν εφραίνεται», έλεγε ιστερότερα, «μονάχα η ψυχή από το Λόγο του Θεού, αλλά και το σώμα δυναμώνει». Τις ώρες που δεν προσευχότανε έκοβε ξύλα ή έσκαβε στο περιβολάκι του. Τις Κυριακές και τις γιορτές πήγαινε στην εκκλησιά του μοναστηριού και κοινωνούσε. Τις περισσότερες φορές τον παρακαλούσαν οι μοναχοί να μην φύγει αμέσως, για να ακούσουν τα αγιασμένα λόγια του. Γυρίζοντας πίσω στην κέλα του, έπαιρνε παξιμάδι για όλη την εβδομάδα, μα πάντα του περίσευε. Τόδινε στα άγρια ζώα που ήταν οι σύντροφοί του, λύκοι, αρκούδες, τσακάλια, αλεπούδες, σαύρες, φίδια και άλλα, καθώς και στα αγαπημένα του τα πουλιά. Ωστόσο και έναν τέτοιο Άγιο δεν τον άφηνε ο διάβολος απείραχτον. Τις μεγάλες χειμωνιάτικες παγωμένες νύχτες που φυσομανούσε ο αέρας στα δέντρα ένιωθε να σφίγγεται το στήθος του από το φόβο. Τον έπιανε η φοβερή κατάσταση που τη λένε οι ασκητάδες ακιδεία, δηλαδή παράλυση πνευματική και απελπισία. Ένιωθε πως τον πολεμούσε ο δαίμον της ερήμου και έκραζε στον Κύριο να τον γλιτώσει. Διάβαζε τακτικά το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, όπως παραγγέλνει η μοναχική πολιτεία. Για να νικήσει το φόβο, πήγαινε τις νύχτες και στεκότανε όρθιος απάνω σε ένα βράχο, βαθιά μέσα στο πυκνό και κατασκότεινο δάσος, λέγοντας όλο ένα: «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Χίλια μερόνυχτα προσευχότανε για να τον βοηθήσει ο Θεός να νικήσει το σατανά. 3 χρόνια ολόκληρα. Και τότε κατατροπώθηκε ο πονηρός, κυρίνεψε η ψυχή του Αγίου. 3 χρόνια δεν επήγε στο μοναστήρι και οι μοναχοί απορούσανε τι έτρωγε. Φαίνεται πως θρεφότανε με ένα χορτάρι που φύτρωνε στο δάσος, επειδή ύστερα από χρόνια το έδειξε σε μία από τις γερόντισες ενός μοναστηριού που βρισκότανε κοντά στο χωριό Ντιβέεβο και που τον είχανε στα γυρατιά του πνευματικών πατέρα. Αυτό το χορτάρι το τρώγε χλωρό το καλοκαίρι και το διατηρούσε ξερό για το χειμώνα. Πέρασε κάμποσον καιρό κλεισμένο στην καλύβα του, χωρίς να μιλά ολότελα. Δεν πήγαινε καθόλου στο μοναστήρι. Αν τύχαινε να συναπαντήσει κανέναν άνθρωπο στο δάσος, έσκυβε το κεφάλι του ίσα με τη γη και περίμενε να περάσει για να ανασηκωθεί. Το φαγητό που του πηγαίνανε από το μοναστήρι και που το βάζανε στο κατόφλι του, τις περισσότερες φορές το βρίσκανε άγγιχτο. Επειδή ανησυχούσανε στη μονή, ο ηγούμενος Πάτερ Νίφων τον κάλεσε να γυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος υπάκουσε. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και ύστερα ασφαλίστηκε στο κελί του και δεν ξαναφάνηκε. 5 ολόκληρα χρόνια έμεινε κλεισμένος, κατά διαταγή της Θεοτόκου, όπως είπε αργότερα. Και πάλι η Παναγία του παρουσιάστηκε και του είπε να πάψει το κλεισιμό του. Αν και πρωτήτερα πηγαίνανε στο μοναστήρι πολλοί άντρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, σαν μαθεύτηκε πως ο Άγιος άνοιξε την πόρτα του κελιού του, πληθύνανε οι προσκυνητές που τρέχανε για να πάρουνε την ευλογία του Στάρετς. Στάρετς στα ρωσικά θα πει γέροντας, πνευματικός, ξωμολόγος. Ο ρωσικός λαός είχε πολύν σεβασμό στους Στάρετς, όπως ο δικός μας τους πνευματικούς. Ο Άγιος Σεραφείμ καταλάβαινε τι είχε μέσα σε κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει τη χάρη να εισχωρεί στα βάθη της ψυχής. Οι άνθρωποι που ξομολογιόντανε θαυμάζανε πως ήξερε τα μυστικά της ζωής τους, πριν του τα πούνε. Σ' όλους ευχότανε να αποκτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. Ο Άγιος είχε και προφητικό χάρισμα. Σ' όσους τον ρωτούσαν πώς μπορούσε να γνωρίζει τι είχε κάνει ο κάθε άνθρωπος, έλεγε «Τέκνον μου, δεν λέγω σ' όποιον έρχεται σε μένα τίποτα άλλο παρά ό,τι με προστάζει ο Θεός». Σ' όσους βλογούσε έδινε και από ένα κομμάτι ξερό ψωμί από το ταγάρι του, βουτυγμένο στο κρασί. Συχνά τους άλυθε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Μια μέρα του πήγαν έναν άρρωστο, ένα νέο παλικάρι που το λέγανε Μιχάλη Μαντούροφ. Υπόφερνε από δυνατούς πόνους στα πόδια και στεκότανε όρθιος με δυσκολία. Μόλις είδε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Άγιος τον ρώτησε «Πιστεύεις στο Θεό» και τον κοίταξε με διαπεραστική ματιά. «Πιστεύω», αποκρίθηκε ο άρρωστος. Τότε ο Στάρετς του είπε να βγάλει τις μπότες του, άλυψε τα πόδια του με το λάδι του καντιλιού και του δώσε ένα 2 κομματάκια ξερό ψωμί. Ύστερα του είπε «Περπάτηξε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο άρρωστος περπάτηξε, ευχαριστώντας τον Άγιο. Και εκείνος του είπε «Δεν σε θεράπευσα εγώ, τέκνον μου. Μοναχά ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτόν να ευχαριστήσεις». Ο Μαντούροφ δεν ήξερε με τι τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους σκλάβους του και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος από τα κτήματά του στα μοναστήρια του Ντιβέεβο. Ύστερα από τον Μαντούροφ θεράπευσε ο Άγιος και άλλους, παράλυτους, κοφάλαλους, δαιμονιζόμενους, τυφλούς και με άλλες αρρώστιες. Γύρω η περιφέρεια ήταν ανάστατη. Ο Άγιος έγινε το καταφύγιο και η παρηγοριά των δυστυχισμένων. Προφήτεψε για τις συμφορές που θα περνούσε ο λαός του, όπως κάνανε οι προφήτες για τους Εβραίους. Η Ρωσία σπαραζότανε στον καιρό του από πολιτικές και θρησκευτικές ταραχές. Έλεγε «Ο λαός μας μάκρυνε από τους δρόμους της σωτηρίας και τραβά κάθε μέρα την οργή του Θεού». Έλεγε ακόμα πως θα φεύγανε οι σταυροί από τις εκκλησιές και πως θα γκρεμνιζόντανε τα μοναστήρια. «Θα έρθει μια θλίψη», έλεγε, «που δεν παρουσιάστηκε τέτοια όμοια από καταβολής του κόσμου. Και οι ίδιοι άγγελοι δεν θα προφταίνουν να μαζεύουν τις ψυχές από τη γη». Όποτε μιλούσε για τέτοια πράγματα, το πρόσωπό του κυθρόπαζε και πονούσε. Η παρηγορία του ήταν η προσευχή. Μέσα στο κελί του δεν είχε μήτε κρεβάτι, μήτε τζάκι με εκείνο το κρύο της Σιβηρίας. Είχε μοναχά ένα καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κάθε εβδομάδα διάβαζε με τη σειρά από τα 4 Ευαγγέλια, τη Δευτέρα από το κατά Ματθαίον, την Τρίτη από το κατά Μάρκον, την Τετάρτη από το κατά Λουκάν, την Πέμπτη από το κατά Ιωάννην, την Παρασκευή την ακολουθία της Σταυροπροσκυνήσεως, το Σάββατο την ακολουθία των Αγίων Πάντων και την Κυριακή μεταλάβαινε τη Θεία Κοινωνία. Αδιάκοπα παρακαλούσε για όλο τον κόσμο. Από την πολύ την προσευχή και από τα δάκρυά του θύμωνε ο διάβολος και τον χτυπούσε στο σώμα. Ο Άγιος έλεγε πως εκείνα τα χτυπήματα καίγανε σαν το πυρωμένο σίδερο. Πολλοί είδανε τον Άγιο Σεραφείμ να στέκεται στον αγέρα, απάνω από τη γη. Συχνά σκόρπιζε την κακοκαιριά, πρόβλεπε την πείνα και ειδοποιούσε τους χωριάτες να κάνουν τις προμήθειές τους. Έδιωχνε τις επιδημίες και πρόλεγε τους πολέμους, όπως έγινε με τον Γρημαϊκό πόλεμο, καθώς και με άλλα σπουδαία γεγονότα. Όλη η Ρωσία τον είχε για πατέρα και για προστάτη της, από τα αρχοντικά ως την πιο φτωχή ίσμπα. Πολλές φορές οι προσκυνητές φτάνανε τις 2.000 σε μια μέρα από όλα τα μέρη της Ρωσίας και γεμίζανε το δρόμο του Αρζαμάς που πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλοι με αμάξια, άλλοι με καζάκες, έλκυθρα και άλλοι με τα πόδια. Πολλοί περπατούσανε ολόκληρες εβδομάδες. Τα χαράγματα χτυπούσανε οι καμπάνες για τον όρθρο. Άνοιγε η μεγάλη οξόπορτα και οι προσκυνητές μπαίνανε μέσα στην αυλή σαν αληθινή θάλασσα.

ταπεισασμένος, να είσαι δίκαιος, να έχεις ειρηνική και αγαθή ψυχή. Στο κελάκι του μέσα ήτανε αναμένα πολλά κεριά εις μνήμην ζώντων και κεκοιμημένων. Το καντιλάκι έφεγγε πάντα ακίμητο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ένας σκαμνί και ένας μικρός πάγκος ήτανε για τους προσκυνητές. Ένα άλλο σκαμνάκι ήτανε το κάθισμά του και το τραπέζι του. Χάμο ήτανε απλωμένο ένα σακί σε μια άκρη το στρώμα του. Είχε και μια νεκρόκασα στο διάδρομο, που την έσκαψε ο ίδιος ένα δέντρο για τον ενταφιασμό του, και εκεί μέσα κοιμότανε καμιά φορά. Αγαπούσε υπερβολικά τα παιδάκια που παίζανε μαζί του, σαν να ήταν και εκείνος μικρό παιδί. Τα αγκάλιαζε, τα σφίγγε στο στήθος του, λέγοντας συγκινημένος: «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο του, που δεν τον προσέχανε πολλές φορές οι δικοί τους. Ανάμεσα στο πλήθος, ας πούμε, έβλεπε ένα άρρωστο παιδάκι που το φέρνανε οι γονείς του πετσί και κόκαλο. Η ματιά του Αγίου έπεφτε απάνω του. Το έπαιρνε στην αγκαλιά του, το φιλούσε και έλεγε στους γονιούς του: «Η χάρη του Θεού θα το κάνει καλά». Κι ύστερα γύριζε προς τους άλλους αρρώστους. Σε λίγο μαθευότανε πως εκείνο το παιδάκι είχε γίνει καλά. Σαν γύρισε ο πάτερ Σεραφείμ στο μοναστήρι, τρέξανε οι καλογριές από τον Τιβέεβο και τον παρακαλέσανε να τους πάρει κάτω από την καθοδήγησή του. Ο Άγιος οργάνωσε καλύτερα το μοναστήρι τους, του έδωσε έναν καινούριον κανονισμό και κυβερνούσε τις μοναχές σύμφωνα με τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. Η εκκλησία του μοναστηριού ήταν της μεταμορφώσεως. Επειδή γύρω από τον Τιβέεβο είχε μεταλλεία που βγάζανε σίδερο, μαζευότανε εκεί κάθε καρύδια σκαρίδι, μαχαιροβγάλτες, μπεκρίδες και κάθε παραλυσία. Σιγά σιγά αυτός ο κολλασμένος τόπος έγινε ήσυχος και ειρηνικός, με τη χάρη και με τα κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ. «Η μεταμόρφωση», έλεγε, «μεταμόρφωσε αυτόν τον τόπο». Η αδελφή του Μιχάλη Μαντούρο, Φελένη, είχε γίνει μοναχή. Είχε μαζί της και μια μικρή υπηρέτρια που δεν ήθελε να αποχωριστεί την κυρά της. Μα το κορίτσι αρρώστησε από φθήση. Η Ελένη το έβαλε στο κρεβάτι της και το περιποιότανε νύχτα μέρα. Ωστόσο δεν έζησε πολύ και ο θάνατός του πίκρανε πολύ την Ελένη, που ένιωθε πως θα πεθάνει και αυτή γλίγορα. Η μονάχη επιθυμία της ήταν να μην πεθάνει πριν από τον πάτερ Σεραφείμ. Ο αδελφός της, που ήταν διαχειριστής του μοναστηριού, έλειπε από το μοναστήρι και μάθανε πως ήταν και εκείνος άρρωστος, και η Ελένη έγινε χειρότερα. Είπε στο γέροντα πως ήθελε να πεθάνει, αντί τον αδελφό της. Μα σε λίγο ταράχθηκε και φώναξε: «Πάτερ, φοβούμαι το θάνατο». Ο Άγιος της είπε: «Τι έχουμε τέκνον μου να φοβηθούμε από τον θάνατο? Για μας ο θάνατος είναι μία αιώνια χαρά». Τη ράντισε με αγιασμό και την πήγε ως την πόρτα του κελιού της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και δεν ξανασηκώθηκε πια. Ο θάνατός της στάθηκε αγιασμένος. Κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αποχαιρέτησε τις αδελφές ζητώντας τη συγχώρηση και τις παρακάλεσε να την ντύσουν για την κηδεία της. Πριν να παραδώσει το πνεύμα της, είπε πως έβλεπε το Χριστό μέσα σε πύρινη λάμψη. Οι μοναχές πιάσανε να κλαίνε γύρω στο σκήνομα και πήγανε κλαίγοντας και είπανε στο Στάρετς πως η Ελένη κοιμήθηκε. Και εκείνος της είπε: «Ανόητα, παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, δεν είδατε την ψυχή της που πέταξε σαν περιστέρι στους ουρανούς?» Με τον ίδιο εξαίσιο τρόπο κοιμήθηκε και η Μαρία Μαλιούκοφ, μια Άγια μοναχή 19 χρονών. Ο ίδιος ο Άγιος έσκαψε την κάσα της μέσα σε ένα δέντρο δρύ και έδωσε το σάλι του για να τυλίξουνε το σώμα της. Οι μοναχές ξεμπλέξανε τα ωραία ξανθά μαλλιά της που τα έκρυβε η Μαρία μέσα στο καλογερικό της σκέπασμα και στα σταυρωμένα χέρια της ακουμπήσανε τη σύνοψη του πάτερ Σεραφείμ. Η Μαρία είχε μία μικρή ανιψιά που τη δίδασκε η Ελένη Μαντούροφ για να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία.

0: Ο Άγιος έλεγε «Είναι ένας ένσαρκος άγγελος, ωστόσο δεν θα γίνει μοναχή, αλλά θα γίνει σύζυγος του Νικόλα Μοτοβίλοφ». Όπως και έγινε. Ο Μοτοβίλοφ ήταν ένα αρχοντόπεδο. Ο πατέρας του είχε μεγάλα κτήματα. Τον καιρό που ήταν μικρός πήγαινε και έπαιζε με τον Άγιο στο κελί του. Είχε πολύ γερό μυαλό και συχνά έβαζε σε αμηχανία τους δασκάλους του με τις ερωτήσεις του. Σαν έγινε παλικάρι, αγάπησε ένα κορίτσι που ο πατέρας του είχε και αυτός μεγάλα κτήματα που συνορεύανε με του Μοτοβίλοφ. Αλλά ο Νικόλας έπαθε άξαφνα μια παράλυση και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του. Μα ο Άγιος τον γιάτρεψε. Του είπε μάλιστα πως δεν θα πάρει εκείνη που αγαπούσε, αλλά τη μικρή Ελένη Μιλιούκοφ, που είπαμε όπως και την επήρε. Από τότε πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι και μιλούσε με το Στάρετς. Έγραψε μάλιστα και μια θαυμαστή συνομιλία που είχε με τον Άγιο και το χαρτί το βρήκε ύστερα από 70 χρόνια μετά το θάνατό του η χείρα του Ελένη μέσα στην αποθήκη μιας μονής και το εμπιστεύτηκε σε ένα γνωστό της συγγραφέα που δημοσίεψε αυτές τις σημειώσεις στην εφημερίδα της Μόσχας στα 1903. Αυτήν την αποκαλυπτική έκθεση θα τη βάλουμε παρακάτω. Ο Πάτερ Σεραφείμ συνήθιζε να πηγαίνει στο ερημητήρι του ύστερα από τον εσπερινό της Κυριακής. Συχνά καθόταν εκεί πολλές μέρες. Επειδή υπόφερνε από τα πόδια του και κουραζότανε, καθότανε κοντά σε μια πηγή για να ξεκουραστεί. Μια μέρα, εκεί που περνούσε κοντά από το νερό, παρουσιάστηκε μπροστά του η Παναγία και άπλωσε το χέρι της κατά το μέρος που ανάβριζε άλλη φορά το νερό. Μονομιάς πετάχθηκε από το χώμα ένα συντριβάνι κατακάθαρο νερό και η Θεοτόκος είπε στον Άγιο πως εκείνο το νερό θα θεράπευε πολλούς. Έχουμε πει παραπάνω πως ο Νικόλας Μοτοβίλοφ είχε γράψει κάποιες σημειώσεις από μία συνομιλία του με τον Άγιο Σεραφείμ που βρεθήκανε ύστερα από 70 χρόνια. Αυτή η συνομιλία έγινε κατά το τέλος του Νοέμβρη του 1831 και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Ιδού τι γράφει ο Μοτοβίλοφ. Ήτανε μια συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη και πέφτανε πυκνές οι άσπρες μπαμπακούρες. Ο Πάτερ Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του απάνω σε ένα κομμένο δέντρο σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Ύστερα μου είπε «Ο Θεός μου φανέρωσε πως τα παιδικά χρόνια σου ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε συμβουλεύανε να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνεις ελεημοσύνη και να κάνεις όλα τα καλά τα έργα, γιατί σε αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά μοναχά. Λοιπόν, σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε μοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα μέσα που χρειάζονται για να φτάσουμε στο σκοπό της χριστιανικής ζωής. Ο αληθινός προορισμός του χριστιανού είναι να αποκτήσουμε το Άγιον Πνεύμα. Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος αν δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Σκοπός της ζωής μας είναι μοναχά η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εγώ τότε τον ρώτησα «Τι εννοείς Πάτερ λέγοντας απόκτηση? Δεν καταλαβαίνω καθαρά». Ο Άγιος μου είπε «Αποκτώ είναι το ίδιο με το κερδίζω. Ξέρεις τι θα πει κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το Άγιον Πνεύμα είναι το ίδιο πράγμα. Στη ζωή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν για σκοπό να κερδίσουν χρήματα και εκείνοι που στέκονται πιο ψηλά στην κοινωνία θέλουν να κερδίσουν τιμές και δόξα. Το να αποκτήσει κανένας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να κερδίζει ένα αιώνιο απόκτημα, την αιώνια ζωή, ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται και ούτε χάνεται ποτέ. Κάθε καλό έργο που κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά περισσότερο απ' όλα μας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί. Πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας η χωριά της, δυνατός ή αδύνατος, γέρος ή άρρωστος, ενάρετος ή αμαρτωλός. Λοιπόν, ας συνάξουμε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας. Ένας άνθρωπος που ζητά να βρει τη σωτηρία του και που μετανοεί για τις αμαρτίες του, μπορεί με τις καλές πράξεις να αποκτήσει το Άγιον Πνεύμα που εργάζεται μέσα σε μας και μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού. Μ' όλα τα πεσήματά μας, μ' όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε με το βάπτισμα δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καρδιά μας με το φως της μετανοίας. Αυτό το φως του Χριστού σβήνει όλα τα σημάδια που αφήσανε τα παλιά αμαρτήματά μας και μας δίνει με ένα μανδύα άφθαρτον που είναι καμωμένος από τη χάρη. Του λέγω, «Πάτερ μου, μου μιλάς για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς μπορώ να τη δω? Τα καλά τα έργα τα βλέπουμε, μα το Άγιο Πνεύμα πώς μπορεί να το δει κανένας? Πώς μπορώ να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μέσα μου?» Ο Άγιος μου αποκρίθηκε. Όταν κατεβαίνει το Άγιον Πνεύμα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα σου, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από μια χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιον Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα ανιστόρητο φως σε εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίσανε με τις αισθήσεις τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τότε τον ρώτησα, πώς θα μπορέσω να το δω κι εγώ με τα μάτια μου? Απάνω σε αυτά ο Πάτερ Σεραφείμ έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου είπε, «Τέκνον μου, βρισκόμαστε κι οι δυο μας μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν θέλεις να με κοιτάξεις?» «Πάτερ μου», του είπα, «δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τα μάτια σου βγάζουν αστραπές. Το πρόσωπό σου έχει γίνει πιο αστραφτερό από τον ήλιο και τα μάτια μου θαμπόσανε από το φως. Μη φοβάσαι, τέκνο του Θεού», είπε ο γέροντας, «και εσύ είσαι ολόφωτος όπως είμαι εγώ, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να με δεις με την όψη που με βλέπεις». Έσκυψε απάνω μου και μου είπε σιγανά σταυτή, «Ευχαρίστησε τον ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του. Προσευχήθηκα μυστικά στον Κύριο και είπα μέσα μου, «Κύριε, αξίωσέ το να ειδεί καθαρά με τα σωματικά μάτια του την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματός σου, που τη φανερώνει στους δούλους σου όποτε καταδέχεσαι να παρουσιαστείς μέσα στο μεγαλοπρεπές φως της δόξης σου». Και όπως βλέπεις, ο Κύριος αμέσως δέχθηκε την προσευχή του τυποτένιου Σεραφείμ. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστούμε στο Θεό για τούτο το ανίποτο δώρο που μας έδωσε. Μήτε οι πατέρες της ερήμου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώματα της αγαθότητός του. Λοιπόν, τέκνον μου, κοίταξέ με ελεύθερα. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας». Τότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα, μα με πιάσε τρόμος. Να φανταστείς μέσα στη σφαίρα του ήλιου το καταμεσήμερο που λαμποκοπά με όλη τη δύναμή του το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Βλέπεις να σου μιλά, να σαλεύουνε τα χείλια του, βλέπεις την έκφραση των ματιών του που αλλάζει, ακούς τη φωνή του, νιώθεις τα χέρια του που σε κρατούν από τους ώμους, μα δεν βλέπεις μήτε αυτά τα χέρια, μήτε το σώμα του συνομιλητή σου, αλλά μοναχά μια δυνατή φεμβοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας με τη λάψη της το χώμα και τις άσπρες μπαμπακούρες που πέφτουν ακατάπαυστα από τον ουρανό. Ο Άγιος με ρώτησε, «Τι αισθάνεσαι?» «Ειρήνη και ηρεμία που δεν μπορώ να την εκφράσω», είπα. «Τι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνον μου?» «Μια ανίποτη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου». «Αυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνον μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνη τη χαρά που γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Α, ο θαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητήμασαν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν». Εμείς πήραμε έναν αρεβόνα μοναχά από αυτή τη χαρά, αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά? Τι αισθάνεσαι ακόμα, τέκνο του Θεού? μια ανέκφραστη ζεστασιά. «Μα πώς, Τέκνον μου, βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Είναι χειμώνας και πατάμε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ζεστασιά που νιώθεις?» «Είναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Ακόμα αισθάνομαι μια ευωδία που τη νιώθω για πρώτη φορά.» Ο Άγιος είπε: «Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αυτό ίσια ίσια ήθελα να μου είπεις. Αυτή η ευωδία είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ζεστασιά που μου λες δεν είναι γύρω μας, αλλά μέσα μας. Αυτή ζέστενε τους ασκητάδες μας και δεν φοβότανε το χειμωνιάτικο κρύο, γιατί η χάρις ήτανε το ρούχο που τους προστάτευε. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Να, αυτό είναι να βρίσκεται κανένας μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα θυμάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει να φυλάγεις αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου, γιατί δεν δόθηκε μοναχά σε σένα να τα γνωρίσεις, αλλά από σένα σ' ολόκληρον τον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας.» Έφυγα και σαν μάκρυνα λίγο, έστρεψα και είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραμα δεν είχε χαθεί ακόμα. Ο γέροντας καθότανε όπως ήτανε στην αρχή, και το ανέκφραστο φως που είχα δει με τα μάτια μου τον έκανε να φεγγοβολά ολόκληρος. Ο Άγιος Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη που είχε ο λαός για αυτόν, ωστόσο είχε πιει και πολλές πίκρες. Όχι μοναχά κάθε Άγιος θα τραβήξει βάσανα, θλίψεις και διωγμούς, αλλά και ο κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός αν δεν περάσει από κάποιο μαρτύριο, αν δεν ακούσει βρισχές και συκοφαντίες, αν δεν πάθει εξευτελισμούς και περιπέγματα, κατά τον λόγο που είπε ο Χριστός στους μαθητάδες του: «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Οι πονηροί και σαρκικοί άνθρωποι δεν τον χωνεύανε, γιατί ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θαύμαζε. Τον κατηγορούσανε και από μέσα από το μοναστήρι του Σάροφ. Ακόμα και οι μοναχές στον Τιβέευο είχαν χωριστεί σε δύο κομμάτια. Και κομματάρχη στο ένα που μισούσε τον Άγιο ήταν ένας νεαρός δόκιμος, ένα πνευματικό τέκνο του που έκανε ψεύτικα πως αγαπούσε το γέροντά του, ενώ έσκαβε το λάκκο του. Κατά τα 1831, δύο μέρες πριν από του Ευαγγελισμού, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν πως θα του φανερωνότανε η Παναγία τη νύχτα της γιορτής της. Εκείνη τη νύχτα πιάσανε την προσευχή ο Άγιος μαζί με μία ευσεβέστατη μοναχή Ευπραξία. Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Ευπραξία μια βουή και ψαλμωδίες που ερχόντανε από ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαμποτικό φως και ένιωσε στον αγέρα μια γλυκιά ευωδία. Ανατρίχιασε σαν είδε τον Άγιο να πλώνει τα χέρια του και να φωνάζει «Θεομήτωρ Πανάχραντε». Η μοναχή είδε δύο αγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία και από πίσω της ακολουθούσανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Απόστολος Ιωάννης και 12 παρθενομάρτυρες. Το κελί άστραφτε από ένα φως ουράνιο και οι τείχοι είχαν χαθεί. Το φως έγινε τόσο δυνατό που ξεπερνούσε τη λάμψη του ήλιου. Η Ευπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία και έπεσε χάμω σαν κεραυνόπληκτη. Της φάνηκε σαν άκουγε από μακριά την Παναγία να μιλά με τον Άγιο χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγανε. Μοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ: «Σύντομα, Τέκνον μου, θα είσαι μαζί μας». Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Ευπραξία και της έδειξε τις Άγιες Μάρτυρες που ήταν μαζί της και που μαρτυρήσανε για την αγάπη του Υιού της, λέγοντάς της: «Μαρτύριο δεν είναι μοναχά η θυσία του σώματος, αλλά και ο πόνος που υποφέρει η ψυχή για την αγάπη του Κυρίου». 4 ώρες βάσταξε αυτή η όραση. Ο Άγιος είπε στην Ευπραξία πως ήταν η 12η φορά που είδε την Παναγία. Εκείνο τον καιρό ο Άγιος Σεραφείμ ήταν 73 χρονών. Συχνά έλεγε μοναχός του: «Το σώμα μου είναι πια νεκρό, μα η ψυχή μου είναι σαν να γεννήθηκα τώρα». Προαισθανότανε το τέλος της ζωής του σε τούτο τον κόσμο. προσκάλεσε τον πνευματικό του μοναστηριού, του Ντιβέεβο, Πάτερ Βασίλειο, και του παράδωσε τα επιμάνικά του και την κυβέρνηση του μοναστηριού. Ετοιμάστηκε για την αποδημία του. Είπε να το βάλουνε στην νεκρόκασα που είχε ετοιμασμένη και να θέσουνε στο στήθος του την εικόνα του Αγίου Σεργίου που βλέπει να φανερώνεται η Παναγία. Έβαλε και μια πέτρα για σημάδι στο μέρος που ήθελε να τον θάψουνε κοντά στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Την πρωτοχρονιά του 1833 που έτυχε Κυριακή, πήγε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, ανασπάστηκε όλες τις εικόνες, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες που βρισκόταν τότε στο μοναστήρι. Το βράδυ ο πάτερ Παύλος, που καθότανε στο διπλανό κελί, τον άκουσε να ψέλνει αναστάσιμα τροπάρια. Την άλλη μέρα, κατά τις 6 το πρωί, πηγαίνοντας ο πάτερ Παύλος στην εκκλησία για τη λειτουργία, κατάλαβε μία μυρουδιά από καπνό να βγαίνει από την πόρτα του Αγίου. Χτύπησε την πόρτα, δεν πήρε απάντηση. Πήγε τότε και φώναξε τους γέροντες και ανοίξανε την πόρτα, νομίζοντας πως ο Άγιος είχε φύγει στην έρημο κατά τη συνήθειά του και άφησε τα κεριά αναμένα. Επειδή ήτανε ακόμα σκοτεινά, στην αρχή δεν είδανε πως ο Άγιος ήτανε μέσα. Μα σαν ανάψανε φως, τον είδανε γονατισμένον μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, με τα χέρια σταυρωμένα απάνω στο στήθος του και με κλειστά τα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό, με τα φύλλα καμένα στις γωνιές. Τρέξανε να πάρουνε χιόνι για να τα σβήσουνε. Στην αρχή νομίσανε πως ο Άγιος ήταν αποκοιμισμένος από την κούραση και από την αγρυπνία, επειδή το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Αλλά σαν θελήσανε να τον ξυπνήσουνε, είδανε πως εκείνη η αγιασμένη και αγγελική ψυχή είχε πετάξει από το σώμα που ήταν φυλακωμένη και πήγε στην αληθινή ζωή. Τότε θυμηθήκανε μία προφητεία του γέροντα που είχε πει πως με τη φωτιά θα φανερωνότανε ο θάνατός του. Βάλανε το σκήνομα στην νεκρόκασα που την είχε ετοιμάσει ο ίδιος και το πήγανε στη μεγάλη εκκλησία του μοναστηριού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η εκκλησία γέμισε από προσκυνητές που φτάξανε από όλα τα μέρη και όλο φθάνανε καινούργοι. 8 μέρες έμεινε το Άγιο Λείψανο για να μπορέσουν να το προσκυνήσουν όλοι. Ένας ερημίτης είδε τα χαράματα της Δευτέρας Ιανουαρίου την ψυχή του Αγίου Σεραφείμ να ανεβαίνει με λάμψη στον ουρανό και το είπε στον υποτακτικό του. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιος τα 1903, δηλαδή ύστερα από 70 χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Κείνη τη μέρα χτύπησε η μεγάλη καμπάνα της Μονής του Σάροφ που καλούσε τους πιστούς στην τελετή. Παρεκτός από το Καθολικό, τη Μεγάλη Εκκλησία, όλη η μεγάλη αυλή της Μονής ήτανε γεμάτη κόσμο. Ήτανε βράδυ και όλοι βαστούσανε αναμένα κεριά, σαν να κεγόταν εκείνες οι ψυχές από την αγάπη του Αγίου Σεραφείμ. Όλα τα μάτια ήταν δακρυσμένα σε εκείνη τη μυσταγωγία. Τα Άγια Λείψανα που ευωδιάζανε ήταν βαλμένα σε μια λειψανοθήκη από κυπαρισόξυλο, μέσα σε ένα μαρμαρένιο κουβούκλιο που είχε στις γωνιές του 4 Σεραφείμ. Πολλά θαύματα γινήκανε κατά την ακολουθία και κατά τις άλλες μέρες. Πριν να κοιμηθεί, είχε κάνει ζωντανός 94 θεραπείες. Αυτός είναι ο βίος, οι αγώνες και η μακαρία κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, που είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας. Η δόξα του δεν είναι επίγεια και πρόσκαιρη, αλλά ουράνια και αιώνια. Μόλο που έλεγε τον εαυτό του, φτωχό Σεραφείμ και ταπεινό δούλο της Παναγίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτός ο πολύ αγαπημένος Άγιος θα είναι ολοζώντανος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι και αγαπημένοι, μα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είναι από εκείνους τους Αγίους που ήταν χαρούμενοι σαν τα παιδιά, κατά το λόγο του Κυρίου που είπε «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.